εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνο.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Που τουλάχιστον από άποψη διάθεσης λίγο ξεκινάμε και ανεβαίνουμε. Πάμε προς το καλοκαίρι. Πάμε προς στιγμές ωραίες, οικογενειακές, που θα πάμε με την οικογένειά μας, με τα παιδάκια μας, να περάσουμε καλά. Όσοι πάμε, αλλά και ακόμα και εδώ κάποιοι να μείνουμε, θα περάσουμε καλά, ρε παιδί μου. Θα έχουμε λίγο πιο ελεύθερο χρόνο. Καταλάβατε. Οπότε είναι ένας ωραίος μήνας. Καλό μήνα να έχουμε υπέροχο, γεμάτο υγεία, γεμάτο χαμόγελα, γεμάτο θετική ενέργεια. Εδώ λοιπόν είμαστε, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, από τις 6 ώρα το πρωί σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026. Η Vodafone είναι εδώ και είναι στην παρέα μας και για αυτό το μήνα. Βεβαίως, δεν μας αφήνει λεπτό. Η hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, όπως σας είπα, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, τα δυο μας εδώ με τον Νικολάκο μου, που συναντιόμαστε κάθε πρωί και λέμε τα νέα, τα ωραία, τα δικά μας, τα πιο προσωπικά, ρε παιδί μου, λίγο αυτά που θέλουμε ο ένας να πει ο ένας φίλος τον άλλο φίλο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. 7 μέχρι και τις 7 θα πάμε έτσι. Αμέσως μετά, Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, 7 και 5, 7 και 10 θα είναι, όρκο δεν τον παίρνω, η αλήθεια είναι. Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός, για να πάμε έτσι όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Και για σήμερα στο ξεκίνημα αυτού εδώ του μήνα. Επίσης μαζί μας από το ξεκίνημα του μήνα είναι και τα καταστήματα Lidl, γιατί στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μανάβικη τους. Ξέρεις όμως πώς τα καταφέρνουν για να βρίσκεις εσύ πάντα φρέσκα φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από την κοντινότερη παραγωγό, από τον κοντινότερο παραγωγό, μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.000 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Πολλά, όπως είπαμε, για έτσι πολύ νωρίς το πρωί. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει το μάτι και να ξεκινήσουμε για τα καλά στο ξεκίνημα τούτου εδώ του μήνα.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102,6.

2,2 και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στον απόλυτο στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial, μάλλον στα Mundial Watch Series στην Αθήνα, γιατί είναι και πολλά, μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiχημαν.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoiχημαν.gr. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις, συναισθήματα για το ξεκίνημα αυτού εδώ του μήνα. Πώς θα είναι για σας αυτός ο μήνας? Θα πάτε διακοπές αυτό το μήνα ή θα πάτε διακοπές τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο? Έτσι, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα θέμα συζήτησης, να τα λέμε λίγο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Έχουμε και Viber, το Viber του Σφαίρα, του σταθμού μας, που το βλέπουμε από το λάπτοπ. 6936101022 το Viber. Έχουμε και Facebook, Παναγής Τζορτζάτο Α. Και έχουμε και TikTok και έχουμε και τα πάντα έχουμε. Ό,τι θέλετε έχουμε. Τι άλλο θέλετε? Άμα δεν το έχουμε, να το φτιάξουμε. Ή άμα δεν το έχουμε, ή άμα δεν το μπορούμε να το φτιάξουμε, να το βρούμε κάπου. Καταλάβατε. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε για εσάς, για τους καλύτερους ακροατές. Γιατί οι ακροατές του Σφαίρα είναι οι καλύτεροι τώρα, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ ωραίο που διάβασα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι για την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, παιδιά. Γιατί ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολο μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Χάρη σε όσους πόντους θέλεις, η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Για πάμε γρήγορα να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ.

0: Ο σύζυγος.
1: Παραγγείλω να γρήγορα που ξεκινήσεις.
0: Έλα πες.
1: Ψάχαμε να βρούμε μια ερημική παραλία. Κάπου ρε παιδί μου, ξέρεις, να μείνουν οργανωμένα κτλ. Και,
0: okay.
1: Και έχω
0: δει
1: σε ένα δασάκι τώρα, δεν θα πω την περιοχή, γιατί είναι πραγματικά μαγικά. Είναι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μπαίνω σε ένα μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Βλέπω, συγγνώμη, θα το πω οχήμα. Βλέπω κάτι κολλάει.
2: Ναι.
1: Και είμαι τώρα, δεν θέλω να ξέρει. Θέλω να έχω την προσοχή στον άνθρωπό μου, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να κοιτάει το βλέμμα μου δεξιά.
2: Φοράς γυαλιά.
1: Και γυαλιά να φορέσω, με βλέπει εδώ από το κενό. Υπάρχει τι να βάλω. Άλλα για την εξωγονοκόλληση. Τι να κάνω. Πίσω λέω, βρίσκω αφορμή, έχει φύκια εδώ, έχει πέτρες, δεν μπορεί να μπει το παιδί. Φεύγουν. Πάμε. Άλλο μονοπάτι. Κατεβαίνω, κολλάρες πάλι.
0: Πάλι κολλάρες.
1: Πάλι, ναι.
2: Ναι.
1: Πάλι. Λέω, δεν γίνεται. Αυτό έχω δει όμως μια ακρογιαλιά πιο δίπλα που είναι, πρέπει να είναι καταπληκτική από πάνω με τα μάξι.
0: Ελληνική τελείως.
1: Και άλλο μονοπάτι, πάλι κολλάρες.
0: Κολλάρες.
1: Φίλε, μονοπάτι.
2: Κατάλαβες.
1: Δεν έχουμε που να πάμε.
0: Είναι χαζός. Λοιπόν,
2: αυτό το σκέφτηκες τώρα.
1: Ναι.
2: Κλασικά.
0: Ο σύντροφός μου είναι παθολογικά ζηλιάρης, μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Πρόβλημα. Να, το ίδιο είχα εγώ, γι' αυτό ταλαιπωρούμουν. Δεν μπορούσα να βρω παραλία.
0: Τι θα φορέσεις, τι θα βάλεις, τι θα αυτό. Μακρύ, πολύ κοντή η φούστα, πολύ κοντό το μπλουζάκι, πολύ ντεκόλτε το μπλουζάκι, πολύ σκατό το μπλουζάκι, πολύ από εδώ το αυτό. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
1: Είναι τούμπανο, κυρία.
0: Έχουμε κανονίσει να πάμε στη Μύκονο.
1: Είναι τούμπανο.
0: Μια εβδομάδα.
2: Ναι, θα είναι.
0: Έχει πολύ ωραίο σώμα. Αλλά και εκείνος λέει είναι πολύ όμορφος άντρας. Ωραίο σώμα, ψηλός, αδύνατος, δεν ζηλεύει.
1: Τον αφήνει και βγαίνει εξόβιος.
0: Τον αφήνει, όχι, αυτός δίνεται κανονικά, νορμάλ, έτσι όπως
1: πρέπει.
0: Εμείς
1: με ένα βρακί βάζουμε και βγαίνουν.
0: Ακριβώς. Το θέμα λέει είναι ότι πήγα, λέει, και πήρα ένα μαγιό το οποίο λέει είναι λίγο καυτό.
1: Έλα, ρε Αλεξία, και εσύ. Είσαι το κάνεις επίτηδες.
0: Και της είπε ή θα πας να το αλλάξεις.
1: Οπα.
0: Ή εγώ μαζί σου στη Μύκονο να βγάλεις τον κόλο σου έξω, δεν έρθω.
1: Ποιος είναι αυτός και φέρεται έτσι ο δράμαλης, ο κολοκοτρώνης.
0: Ζηλεύω, δεν θέλω να σε κοιτάνε οι άλλοι.
1: Μελικέκας.
0: Και να λένε για τη γυναίκα μου, κοίτα τι που έλεγες πριν έχει. Και μου είπε ότι...
2: Μονοπάτι η Αλεξία.
1: Μονοπάτι, ναι.
0: Παιδιά, το θέμα λέει ότι το ζήτημα είναι σοβαρό, γιατί ο τύπος είναι ζηλιάρης παθολογικά. Εντάξει, βέβαια λέει και εγώ, ναι, ντύνομαι έτσι όπως γουστάρω να ντύνομαι, λέει, ναι, η γυναίκα. Ναι. Και τα ντεκολτέ μου θα βάλω και τα κοντά μου θα βάλω και το παρτό μου το μαγιό θα το βάλω.
1: Γίνεται, αυτοί φτιάχνονται με αυτό.
0: Τι εννοείς?
1: Ζούνε για αυτό το πράγμα.
2: Για τη ζηλιά.
1: Αυτή ξέρει. Προφανώς δεν έβγαλε αυτός πρόβλημα ξαφνικά. Έγινε ζηλιάρης. Τον ήξερα από την αρχή ότι είναι ζηλιάρης.
0: Και αυτή φτιάχνεται.
1: Αυτή, ναι, έλα, αφού πήγε και πήρε το μαγιό το πιο προκλητικό που είχε.
0: Μα έτσι ντύνεται, λέει. Έτσι γουστάρω, λέει, να ντύνομαι και έτσι αντίθετα.
1: Αυτό είναι ρόλος τώρα. Εγώ έτσι γουστάρω. Πήγε εκεί, είδε τα ολόσωμα, είδε τα μακριμάνικα, είδε τις άλλες κλεμπές. Λέει, εγώ θα πάρω αυτό. Δεν έχει ύφασμα καν. Εγώ έτσι γουστάρω.
0: Θα το ανεχώσουν.
2: Όχι.
0: Όχι,
2: όχι.
0: Άρα τη λες να χωρίσει.
2: Ναι, δεν δε γίνεται τώρα ο άνθρωπος να σου λέει τι θα φορέσει και τι θα φορέσει.
1: Όχι, αυτό είναι. Εντάξει, εκεί είναι στάνταρ το έτσι.
0: Παιδιά, πάρουμε... ένα λεπτάκι. Άμα είναι, ναι, ζηλιάρης και ζηλεύει και.
2: Πρόβλημά του, να το λύσει.
1: Ορθά μιλάει, να είναι, αν και καθιστεί.
2: Δεν αντέχεται αυτό. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Και ο Γρηγόρης είναι, ξέρεις πόσο κατά καιρούς λέει διάφορα.
3: Ο Γρηγόρης στο... δεν είναι.
1: Δεν είναι προκλητικός ο Γρηγόρης. Ένα, στο... ένα μαγιό φοράει ολόσωμο.
2: Στο ντύσιμο,
1: ναι,
2: όμως δεν
3: και
2: θα το επέτρεπε.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι. Έχει κατασταλάξει, δεν είναι.
2: Ναι, ναι,
0: έχει,
2: ναι,
0: αλλάξει, έχει αλλάξει.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Παλιά,
1: έχει,
0: ναι,
1: βρει τον άνθρωπό,
0: παλιά,
1: του, ναι.
0: Παλιά.
1: Πολύ παλιά. Όταν ήρθε από την κάτω Παναγιά. Τότε που ήρθε, κατέβηκε εδώ πέρα με ένα δισάκι στον νόμο. Ένα καλάθι που είχε τέτοιο ψάθινο με κάτι αυγά.
0: Παιδιά, το θέμα είναι να σας ρωτήσω.
1: Ήθελα να κατακτήσει την Αθήνα.
0: Υπάρχει περίπτωση και εκείνη να είναι πάρα πολύ προκλητική στον ντύσιμό της και
2: δεν έχει να λέει, αυτό δεν το ακούω καν που λες.
0: Δεν το ακούσε.
2: Όχι.
1: Αυτό με τους ρόλους που είπα εγώ πριν δεν το ακούω.
0: Ρε παιδιά, να σας πω.
1: Μήπως φτιάχνονται, ρε παιδί μου.
2: Αυτό με τους ρόλους το ακούω, αλλά τώρα δεν με ενδιαφέρει καν τι είναι αυτός άνθρωπος που σου λέει τι θα φορέσεις και τι θα κάνεις.
0: Ρε Νάντσι, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά θέλω να πηγαίνω και λίγο στον αντίλογο. Ένα λεπτάκι λίγο. Αν έβλεπα και εγώ τώρα τη γυναίκα μου να βγαίνει έξω με τα μεμέ της έξω, με τον ποπό της έξω.
1: Είναι τώρα, μετά. Κάνει τα δυο της τα παιδιά, είναι μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, έχει χάσει όλα τα κιλά.
1: Μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει στη Ρόδο. Ό,τι γουστάρει μπορεί να κάνει. Φίλε, μπορεί να βγει με τους στρίγκους και τα λοιπά και να γουστάρει τη ζωή.
0: Ποιος θα βγει?
3: Τι λέει, άκου τι λέει.
1: Η γυναίκα,
0: γυναίκα μου θα βγει.
1: Ναι, που παντρεύτηκες, που υπέγραψε στο εκκλησάκι.
0: Είσαι τρελός.
1: Αυτή γιατί?
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Και τόπλες μπορεί να βγει, ρε, στη Ρόδο.
0: Ποιος θα βγει
1: τα θύλασε.
0: Πας καλά.
1: Δικάτης δεν τα με με.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Δικάτης δεν είναι.
0: Από το πτώμα μου πάνω. Γιατί?
1: Συγγνώμη, είσαι τόσο κουρασμένο, τι εννοεί?
2: Δηλαδή τι θα έκανε σε περίπτωση που Ελένη έκανε
1: τον... Και σκάει, είναι τώρα Ρόδος Παλάς, με μέτρου και τα λοιπά. Εμείς είμαστε άνετοι, δεν κοιτάμε.
0: Ναι, Ποιο να είναι.
1: Δεν θα κοιτάξουμε εμεί, ρε φίλε.
0: Μετά με μέτρησε έξω.
1: Ναι.
0: Μα δεν τρεπόμαστε.
1: Θα βγάζουν όλε, ρε.
0: Θα βγάλω και εγώ το.
1: Ανάτσι,
0: ωραία.
1: Όλοι
0: θα βγάλω και εγώ το πουλί μου έξω, δηλαδή. Να την κάνουμε
2: τι έγινε. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Σε πάτε καλά, ρε.
2: Δεν φαίνεται, ρε.
1: Μια κούπα να το κοιτάξουμε στο τσάι. Σε τέτοιο μέγεθο.
0: Και ηθικά μηδέν. Ηθικό αυτό τύπο. Όλοι τα έχουμε βγάλει όλα. Βρε δεν με χαίζεται, λέω εγώ. Με τα political correct και τι μαλακίε.
1: Έστα μάτα,
0: έλα τώρα.
2: Έλα
0: τώρα. Δεν με παρατάτε, λέω εγώ. Δεν έχουμε ειδικού βραβού. Έλα παρατήστε με.
2: Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Θα βγει με το στρίγκο να πούμε στην παραλία και ήταν τον κόλο τη γυναίκα μου όλη πόλη.
2: Άσε ρε.
0: Όλα τα λιγούρια δεν τα έχω δει εγώ στη Ρόδο τα ποζούρια. Πώς είναι. Άσε με τώρα σε παρακαλώ.
1: Μονοπάτι είναι.
0: Κάνε μου την χάρη.
2: Πάμε στην παραλία να πλακωθούμε. Πού είναι το μωρό. Μπείτε μέσα όλοι.
1: Ας το μωρό στην κουλούρα να παίξουμε φάπες.
0: Βγάλε γραμμή να τελειώνουμε. Έλα.
2: 2007-931. Ορίστε μας.
1: Τον έτσι.
2: Έβαλε το στρίγκο και τον πείραξε.
0: Άκου τώρα.
1: Κοίτα πως σύντοσε.
0: Αυγή λέει τόπλες.
1: Αυγή
0: δικιά σου τόπλες ρε.
1: Αυγή ρε.
2: Αυγή ρε γιατί να
1: μην είμαι εκεί. Θα σου πω. Θα θες να φέρω πιεσόμετρο.
0: Δεν είμαι καλά, μην έχεις σφαγούρα.
3: Εγώ
2: θα έχω. Έχουμε γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
4: Νίκος από Γιάννενα.
0: Γεια σου, ρε Νικόλα.
1: Σοβαρός άνθρωπος ακούγεστε. Παρακαλώ να ακούσουμε την άποψή σας, να μας βοηθήσετε.
0: Με μένα είναι ο Νίκος, με ποιον είναι, νομίζετε, με εσάς.
4: Ούτε καν.
0: Ρε Νίκο, γιατί με πουλάς έτσι.
2: Εμπενεγιούτσο.
0: Γιατί ξέρεσαι έτσι, ρε Νίκο.
1: Πρωτεύουσα πολιτισμού.
4: Το σώμα είναι της κοπέλας, θα το κάνει ό,τι θέλει, θα αντιθεί όπως θέλει.
1: Ναι, απλά να ξέρουμε πού θα πάει.
4: Καταρχήν στη Μύκονο, εντάξει, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε ρε Νίκο, δύο λεπτάκια λίγο να το συζητήσουμε.
4: Περισσότερο θα έχει αυτός παρά η κοπέλα.
1: Όλες αραβλήφαντες κυκλοφορούν.
2: Σου λέει τα μάτια θα σου βγουν, σε έχω δει εγώ πως κοιτάς. Τουλάχιστον θα σου βγουν με το δικό μου.
0: Δύο λεπτάκια ρε παιδιά να το συζητήσουμε λίγο με τον Νίκο. Νίκο, είσαι παντρεμένος, έχεις παιδάκια, αν επιτρέπετε.
4: Παντρεμένος και έχω δύο παιδάκια.
0: Έχεις δύο παιδάκια και σου λέει λοιπόν πάτε με το καλό διακοπές με την οικογένεια, με τη σύζυγό σου και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα βγω με μαγιό στρίγκο και θα κάνω τόπλες.
1: My choice.
0: Εσύ θα πεις ναι γυναικάρα μου, δικό σου είναι το σώμα, κάνω ό,τι θες.
2: Βέβαια.
4: Κοίτα, έχει διαφορά.
0: Γιατί έχει διαφορά, καμία.
1: Όπα, όπα.
4: Από το να ντύνεται όπως θέλει. Το ντύσιμο δεν έχει να κάνει. Άλλο γυμνισμός, άλλο τόπλες και άλλο το ντύσιμο.
0: Ωραία, ας μην το πάμε τόσο πολύ στα άκρα, ας το πάμε στον ντύσιμο. Και έρχεται με ένα, μια πολύ κοντή φούστα, με ένα τόπο από πάνω, με τα μεμέ ανοιχτά, δεν μπορεί η γυναίκα σου τώρα να μην το προσωποποιήσουμε, μη οποιαδήποτε.
4: Ναι. Ναι.
0: Θα πεις ναι αγάπη μου, βγάλετε με μέσα σου έξω και πάμε, να τα κοιτάει ο κόσμος όλα σε κοινή θέα.
4: Ναι, εντάξει, θα τα κοιτάνε λιγούριδες, όχι...
0: Και δεν θα έχεις πρόβλημα εσύ με αυτό δηλαδή.
4: Όχι, θα πάρω
2: μπορεί
4: και
2: να μην του αρέσει, αλλά δεν θα της πει να μην κάνει αυτό που θέλει.
4: Ακριβώς.
2: Να σου πω κάτι, πολλά πράγματα μπορεί να μας αρέσουν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε εμείς τον άλλο τι θα κάνει. Είναι επιλογή του.
4: Και όταν ο άλλος είναι παθολογικά ζηλιάρης, πάει και σε άλλα επίπεδα.
0: Εγώ συγγνώμη, αλλά θα το πω στη γυναίκα μου ότι δεν μου αρέσει και ότι εγώ δεν κρίνω.
2: Εντάξει, και άμα εκείνη όμως έχει διαφορετική άποψη,
4: να σου πει:
2: οκ, σε ακούω, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ δεν το κάνω.
4: Εννοείται ότι μπορείς να την πει τη γνώμη σου, αλλά το να τη σεβαστεί ή το να. Το να φορέσει αυτό που θέλει η γυναίκα σου είναι δική της επιλογή.
0: Βέβαια τώρα από την άλλη, όταν από την αρχή είσαι με μια γυναίκα και ξέρεις τον τρόπο που ντύνεται και τον τρόπο που γουστάρει να ντύνεται, υποτίθεται ότι το έχεις αποδεχτεί.
1: Εντάξει,
0: εγώ προσωπικά. Δύσκολο τώρα στη μέση.
1: Γιατί,
0: αν στη μέση μετά αναθεωρείται όλο.
1: Μια συνθήκη ζωής είναι. Δεν
0: ότι
1: είναι
0: okay, εγώ δεν μπορώ να είμαι μια γυναίκα που τα πετάει όλα έξω. Άμα δεν γουστάρεις, να ο φίλος μας ας πούμε δεν θα είχε θέμα. Εγώ θα είχα.
1: Κοίταξε, μια μικρή υποστήριξη στον Παναγή θα δώσω μόνο στην περίπτωση που άλλαξε τα γούστα της.
0: Αυτό,
1: πραγματικά.
0: Αυτό, δηλαδή.
1: Όταν την γνώρισε την Ελένη, έβαζε κανένα μαγιό έτσι λίγο αεράτο.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν τη άρεσε τη Ελένη.
2: Άρα αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Λες κάτι άλλαξε εδώ πέρα, μήπως συμβαίνει κάτι.
2: Οι φίλοι μας όμως εδώ πέρα την
0: ήταν πάντα έτσι. Ήταν πάντα έτσι. Ναι, ήταν πάντα. Και από την αρχή, βέβαια, εκείνος εναντιωνόταν απέναντι σε αυτό.
4: Και από την αρχή του μηνύματος, από τη στιγμή που είναι παθολογικά ζηλιάρη. Και μία φούστα να φορέσει μακριά, ξέρω.
0: Αυτό θα τη θέλει όλο και πιο μακριά, εννοείς.
4: Ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Ξανά θα βρει, γιατί σε κοίταξε έτσι αυτό. Και πάνε και σε άλλα επίπεδα. Μετά έχουμε και τις γυναικοκτονίες και με κοίταξε.
2: Καλά, μην το φτάσουμε τώρα εκεί.
0: Καμία σχέση. Είναι, λέει, πολύ τρυφερό. Το λέει η γυναίκα. Είναι πολύ τρυφερό. Απλά είναι ζηλιά.
2: Για βιαιότητε και τέτοια.
4: Όχι, αυτό είναι άλλο. Η παθολογική ζήλια που λέει.
2: Η παθολογική ζήλια φυσικά είναι κακό πράγμα και φυσικά η παθολογική ζήλια δεν είναι δείγμα αγάπη. Όταν αγαπά έναν άνθρωπο, αυτοί που θεωρούν ότι η αγάπη εκδηλώνεται με ζήλια είναι τόσο λάθο. Γιατί όταν αγαπά πραγματικά έναν άνθρωπο.
0: Δεν υπάρχει
2: άνθρωπο,
0: το τοξικό πράγμα από αυτό.
1: Ακριβώ. Η ζηλίτσα δεν είναι
4: βέβαια.
2: Η ζήλια, άκου να σου πω κάτι. Η ζήλια σε ένα φυσιολογικό επίπεδο είναι και ωραία. Αυτό, έτσι, αυτό. Και μπορεί να σε φτιάξει.
0: Να σε κολακεύσει κιόλα.
2: Από εκεί και πέρα όμω, όταν ο άλλο στεναχωριέται ή όταν ο άλλο μπαίνει σε μια διαδικασία να εξηγεί τα πάντα, είναι τραγικό.
4: Αλλά παίζει ρόλο και η ηλικία, να ξέρετε. Γιατί σε πιο μικρή ηλικία ζηλεύεις περισσότερο. Δηλαδή σου φαίνονται όλα ύποπτα. Ενώ όταν μεγαλώνεις και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη η γυναίκα σου, είναι μαζί σου, ξέρεις ότι θα τη δει έτσι επειδή της αρέσει να ντύνεται και όχι για να προκαλέσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θέλω να σας απασχολήσω και για λίγο ακόμα. Βεβαίως. Να πω ένα χρόνια πολλά στην κόρη μου, στο μικράκι μου.
0: Βεβαίως να το πεις.
4: Για τα γενέθλια. 16 χρονών.
2: Να τη χαίρεσαι.
4: Τα γενέθλιά τη. Και θέλω να ζητήσω να κάνετε ένα δωράκι.
0: Βεβαίως και εγώ το σκέφτηκα. Τι απλά δεν ξέρω αν θα δώσω μπλα μπλα τόις. Είναι μεγάλη για μπλα μπλα τόις. Ή αν θα τη δώσουμε ένα πολύ ωραίο ρούχο από Five Fashion που έχει η Νάνση εδώ και είναι στην παρέα μας να διαλέξει ένα πολύ ωραίο ρούχο να το χαρεί τώρα το καλοκαίρι.
4: Εννοείται.
2: Ωραία, fivefashion.gr. Από εκεί θα πάρεις. Να σας πω ότι έχουν και εκπτώσεις 50% και με τον κωδικό Νάνση 20% έκπτωση. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν θα ισχύει, για πόσο θα ισχύει. Έχει ρουχάρες.
1: Όχι, για εσάς είναι δώρο.
4: Ναι.
2: Για σένα είναι δώρο, θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram.
4: Ναι, να σου στείλει η μικρή.
2: Πώς τη λένε τη μικρή?
4: Ελευθερία.
2: Περιμένω μήνυμα από την Ελευθερία για να της πω πώς θα πάρει τη δωράρα της.
4: Εντάξει,
0: φιλάκια
4: πολλά.
0: Ευχαριστώ
4: πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Yeah.
0: Θα βγάλουμε και άλλη γραμμή.
1: Πάμε σε break.
0: Μίλησε παρουσιάστρια, ρε Νίκο. Δεν σεβόμαστε τις παρουσιάστρες.
2: Τελειώσαμε. Έλα τώρα. Ό,τι θέλει να κάνει το κορίτσι.
5: Ζεστή. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: που βλέπω, έτσι είναι το όνομά του, γιατί και εκείνος περιέγραψε την εμπειρία Inventor, γιατί την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο φίλος μου λοιπόν εδώ, ο Ζάβας, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της, που τώρα το έχουμε και ανάγκη γιατί οι ζέστες έχουν πιάσει για τα καλά και θέλουμε ένα δυνατό κλιματιστικό και έχουμε εδώ στην παρέα μας την Inventor. Έγραψε θηρίο για το κλιματιστικό της Inventor και προσυπογράφω κι εγώ, η αλήθεια είναι. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ζάβα το επόμενο τραγούδι που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τους έχω αποσχεθεί. Να πω μια καλημέρα στη Μάγδα που μας ακούει από το Καστρί. Να πω μια καλημέρα στην Γιάννα που μας ακούει από το Εγάλεο, στο Δημήτρη από το Καματερό, στην Κέτη από το Ήλιον. Μια καλημέρα στα Γιάννενα, τα αγαπημένα μου τα Γιάννενα, και στο φίλο μου το Βασίλη, τον Τάση, το φωτογράφο της καρδιάς μου και βιντεογράφο. Να πω μια καλημέρα στη Ζάκυνθο, στον Σπύρο. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Στέλνουμε την αγάπη μας, στέλνουμε τα φιλιά μας, στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια. Να πω όμως επίσης ότι έχω ανοίξει και το φάκελο εδώ του Σφαίρα. Καλά, εντάξει, Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, πρώτη μετάδοση, το ακούτε για όλη τη βδομάδα, για όλη την εβδομάδα εδώ, θα το ακούσουμε και μέχρι τις 7, είπα στον Νίκο να το βάλει. Είναι σε στίχους της ίδιας της Έλενας και του Μάριου Ψημόπουλου, και, όχι, συγγνώμη, σε μουσική της Έλενας και του Μάριου Ψημόπουλου και στίχους Ελεάνα Βραχάλη, εντάξει, εγγύηση, δεν το συζητάμε, αλήθεια τώρα, το ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102,2. Θα πω όμως και για το ταξίδι μας στη Γαλλική Ριβιέρα, Manesis Travel, μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι, παιδιά. Και πού δεν θα πάτε? Στις Κάνες, στο Μουσείο των Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαντροπέ, στη Μασαλία. Φεύγεις 25 Ιουλίου, ετοιμάζεις βαλίτσες. Σήμερα κάνουμε την κλήρωση. Τελευταία μηνύματα δέχομαι, έτσι. Τώρα στο 19619 γράφει Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS που είναι MediaTel. Τι άλλο έχω να σου πω, κάτσε γιατί κλείνω και το πρώτο ημίωρο τώρα, Ναι, έχω να σου πω για την ασφάλεια, εννοείται. Ξέρεις τι λέμε τελευταία, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα για να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλεια απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές θες, λογαριασμούς θες, ψώνια θες. Για όλα όσα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό, γιατί Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια πολύ πολύ απλή.
1: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζέστα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω.
5: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Time out για θρακών.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θρακών. Θρακών, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με θρακών.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. 1, 2, 3.

0: δεύτερο ημίωρό μας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε εσάς που τώρα εμβόλυμα μπορεί να μπήκατε στην παρέα μας. Καλό μήνα να έχουμε σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026. Μήνας καλοκαιριού, έτσι. Οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη S και E και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, η Intermate ήταν και μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο μας. Ένα ημίωρο το οποίο θα μας οδηγήσει στις 7. Το οποίο ημίωρο αυτό που θα φτάσουμε στις 7 θα υποδεχτούμε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για την τελευταία εβδομάδα live εδώ από το στούντιο του Σφαίρα. Οπότε είναι και η τελευταία εβδομάδα του 6 με 7. Έτσι, γιατί την επόμενη εβδομάδα από τη Ρόδο δεν ξεκινάμε. 6 είπαμε. Δεν υπάρχει ψυχή ζώσα στη Ρόδο 6 ώρα το πρωί. Οπότε θα τα λέμε από τις 7. Πάμε όμως να δούμε έτσι μια πρώτη ματιά, μια πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Πάτα το ρε Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Μ' αρέσει που λέω τα νέα για τον καιρό, λες και τα βλέπω από τους χάρτες και βγάζω τα συμπεράσματά μου. Όχι, παιδιά, τα διαβάζω, η αλήθεια είναι. Μπαίνω στο δελτίο καιρού και τα διαβάζω. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και εξαράκι θα έχουμε σήμερα. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα σημειώσει μικρή άνοδο. Καλά, μη φανταστείτε τώρα, θα φτάσει εκεί γύρω στους 35-36, άντε maximum 37 βαθμούς Κελσίου. Όχι, εγώ σας τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και μιας και λέω για καιρό, για καλοκαίρι, πάμε να δούμε λίγο για τη μάρκα αναψυκτικών Green. Η δημιουργός των Green Mocktails που ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε ρε παιδί μου και το λες πιο εύκολα το πάμε. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη, πάμε κάπου βρε αδερφέ. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ με Little Plus, φουλάρεις και πας. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω και μια καλημέρα στην αδελφή μου, τη Στελίτσα μου που μας ακούει από την Άξο. Βρίσκεται εκεί και πολλοί κόσμος από την Άξο, ρε παιδιά. Τι γίνεται με την Άξο? Βέβαια και από τη Σύρο. Έχει είναι η Μάγδα στη Σύρο, μας έχει στείλει την καλημέρα της. Έχετε ξεχυθεί όλοι σε όλα τα ελληνικά νησιά. Τα έχουμε πάει τάπα όλα, έτσι. Ελληνικό νησί και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι τα ελληνικά νησιά είναι ό,τι πρέπει. Και ακόμα αρχές Ιουλίου είναι σε ωραία φάση τα ελληνικά νησιά. Να το λέμε και αυτά. Δηλαδή είναι ακόμα δεν είναι τίγκα ο κόσμος, οπότε περπατάς, πας για τον μπάνιο σου με την άνεσή σου. Είναι ωραία, είναι ωραία, είναι ωραία. Μέχρι και 15 Ιουλίου είναι ωραία τα νησιά. Μετά από τις 15 Ιουλίου αρχίζει και γίνεται. Μπορείς να κατέβεις μια βόλτα το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, εγώ γύρω στις 20 Ιουλίου θα πάω στην Πάρο. Εκεί να δεις. Πάω να κλειστώ μέσα στο σπίτι. Δεν θα κάνω τίποτα. Παραλία, σπίτι, σπίτι, παραλία. Ειδικά στην. Πάω να κλειστώ μέσα στο σπίτι. Δεν θα κάνω τίποτα. Παραλία, σπίτι, σπίτι, παραλία. Ειδικά στην Πάρο που γίνεται και το Σύστριγκλο.

0: Λοιπόν, η ζωή μας έστειλε το email σήμερα και λέει: παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, είσαι στη παρέα μου, σας αισθάνομαι σαν φίλους μου, σας αισθάνομαι, λέει, σχεδόν σαν οικογένεια που θέλω να μοιραστώ το πρόβλημά μου μαζί σας, γιατί τούτη εδώ την ώρα που στέλνω το mail με έχουν πάρει τα ζουμιά και κλαίω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Γιατί τόσο στεναχωρημένη?
0: Είμαι, λέει, πικραμένη.
1: Γιατί αξίζει?
0: Μου έχει καταστραφεί όλο μου το καλοκαίρι.
1: Όχι έτσι, ρε,
0: σχεδόν κοντεύω να χωρίσω.
1: Αμάνω, ρε,
0: είμαι, λέει, παντρεμένη, λέει, με ένα παιδάκι. Το παιδί μας, λέει, εντάξει, δεν είναι και τόσο μικρό, είναι 9 χρονών. Αλλά επειδή κάθε χρόνο που πηγαίνουμε διακοπές, πηγαίνουμε συνήθως 10-15 μέρες διακοπές με τον σύζυγό μου.
1: Άρα, έχετε λεφτά.
0: Η αλήθεια, λέει, είναι ότι και εγώ με τις αποσκευές λίγο, λέει, το παρακάνω.
1: Α.
0: Το παραδέχομαι. Αλλά έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ. Θέλω, λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μου λείψει κάτι από το σπίτι μου στις διακοπές και δεν θα το έχω μαζί μου.
1: Γιατί εκεί που πάτε δεν έχει σούπερ μάρκετ.
0: Θέλω, λέει, όλα να τα έχω μαζί μου από το σπίτι. Όλα. Δεν χωράμε, λέει, ποτέ. Τσακωνόμαστε κάθε χρόνο. Φεύγουμε, λέει, πλακωμένοι με τον άντρα μου.
2: Με τι πάνε?
0: Και με το αυτοκίνητο. Δεν χωράμε, λέει, να αναπνεύσουμε, λέει, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα το παραδεχτώ, δεν θα σας πω, λέει, ψέματα. Και φέτος, λέει, παιδιά, ήρθε και μου ανακοίνωσε ότι λόγω της συμπεριφοράς σου αυτή και της μανίας σου που έχεις να κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, γιατί εγώ, λέει, δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, δεν θα περάσω καλά αν δεν πάρω αυτά που θέλω μαζί μου, δεν θα πάμε διακοπές.
3: Μέχρι και κατσαρόλες πέφτει. Γκάνια. Εμένα θα πεις.
2: Ναι, αν είναι
1: αντικολλητικό. Γιατί αυτό που θα πας εκεί, τι θα σε βρει?
0: Γιατί η ομελέτα θα κολλήσει στο κανονικό.
1: Θα κάθομαι να τρίβω εγώ στις διακοπές. Θέλω το δικό μου, το καλό. Το πληρώσω τόσα λεφτά. Θα το χαρούμε.
2: Παιδιά, πείτε την αλήθεια, Παναγιώτη, τα κάνεις αυτά με την Ελένη?
0: Δεν τα κάνω. Όχι, δεν παίρνω τη γκάνια ή κατσαρόλες. Βέβαια, τώρα άκουσε με. Τώρα που έχουμε το φαγητό του μωρού, την κατσαρόλα που έχει η Ελένη, πρέπει να την πάρω. Θα σου δώσω και μια κατσαρόλα την Παρασκευή.
2: Είναι τραγικό αυτό που κάνετε.
0: Πώς θα μαγειρέψω στο μωρό μου, Νάνση?
2: Όχι, εγώ δηλαδή. Κάτσε σπίτι σου, αγόρι μου. Κάτσε σπίτι σου.
0: Τι θες αυτό το παιδί μου νηστικό, Νάνση?
2: Θα μαγειρέψει μια άλλη κατσαρόλα, δηλαδή, γιατί να μαγειρέψει?
0: Είδες τι μπουτίνια έχει? Θέλει αυτό το μπουτίνι για να συντηρηθεί, θέλει να φάει.
2: Παιδιά, αυτό να πας διακοπές και να κουβαλάς μαζί σου κατσαρολικά, δεν το έχω κάνει ποτέ, μου φαίνεται τραγικό.
1: Ένα τηγάνι μόνο.
0: Η Νάνση που μου λέει τις προάλλες: έφερες το παιδί και δεν του έχεις φέρει κάτι να φάει, κάτι να τσιμπολογήσει. Εγώ δεν έβγαινα, είχα μαζί μου τα πάντα κάθε φορά που έβγαινα.
2: Άλλο να έχω μαζί μου τα πάντα όταν βγαίνω από το σπίτι μου. Σε περίπτωση που.
3: Αυτό λέμε και εμείς τι λέμε. Παίρνουμε κάτι.
2: Καλέ τι διακοπές, θα πάω εγώ και θα κουβαλάω τηγάνια και τέτοια.
3: Δύο τηγάνια, δύο κατσαρόλες.
2: Ποτέ δεν το έχω κάνει.
1: Για το τηγάνι είμαι υπέρ.
2: Για το τηγάνι.
1: Φίλε, κολλάνε τα πάντα. Δεν υπάρχει τηγάνι.
0: Αλήθεια είναι ότι κολλάνε τα πάντα.
2: Τι τηγανιτό δηλαδή δίνεται στο μωρό?
0: Όχι.
3: Αυτά τα σχαροτήγανα.
2: Τι δίνεται σχαροτήγανα? Τα παιδιά τρώνε σούπε.
0: Τώρα τίποτα.
1: Δεν μπορεί να τρώει προβατήρα.
0: Η γυναίκα του Ντούκη και θέλει να κάνει τα αυγά.
3: Εκεί το αυγό.
0: Έτσι.
3: Τώρα αυτά δεν είναι.
2: Θα πάω εγώ στι διακοπέ δηλαδή τώρα και θα κάθομαι να παίρνω κοιμάδε και να φτιάχνω τέτοια πράγματα.
1: Μια σπάτουλα σιλικόνη θα πάρει για να μην το γδάρει.
0: Βέβαια που θα χάσει. Καταστράφηκε αν το γδάρει το τηγάνι.
3: Πάει μετά το τηγάνι.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
3: Αν με δεις εμένα στην Εθνική Οδό με το τηγόνι στο πόδι. Ναι. Δεν χωράμε άλλο.
2: Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ στις διακοπές θέλω να ξεκουράζομαι. Δεν θέλω ούτε να μαγειρεύω ούτε τίποτα. Όταν είχα τον Νικόλα μωρό.
0: Δεν έπαιρνες μαζί σου κάποια πράγματα?
2: Όχι.
0: Έλα, μωρέ, Νάντσι.
2: Μέχρι 6 μηνών το θύλαζα, οπότε δεν χρειαζόταν τίποτα. Και ναι, μετά, όταν μπήκε κουτάλι, όπου ήμασταν, ό,τι είχαμε, το έκανα κομματάκι και το έτρωγε.
3: Εμείς παίρνουμε και αυγοθήκες.
1: Λες και μεγάλωσα στην Πίνδο.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Όπως σταματούσαμε, έτρωγε.
3: 100 αυγά μαζί μας. Κρατάμε και μια κότα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τη ζωή σας, παρακαλώ πολύ.
2: Γιατί η ζωή σας.
0: Τη ανακοίνωσε ότι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, ταιριάζεται και οι τρεις σας.
0: Λέει να μπλοφάρει.
1: Πιστεύω μπλοφάρει και πρέπει να επιμείνει.
0: Λέει, παιδιά, αφού του είπα, λέει, να κλείσουμε ειστήρια, δεν θα βρούμε, λέει, τίποτα και μου είπε ότι δεν θα πάμε πουθενά. Δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα.
1: Να
0: πάει
1: να πάρει αυτές τις σακούλες που ρουφάνε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα και να του πει: να, ορίστε, τα
2: πακέτα. Που έχετε βρει λύσεις, δεν σας πιστεύω. Τι ξεφτύλιζεστε
0: εσείς? Και ρουφάει τον αέρα και μικραίνει από σκεπή.
1: Βάζεις όλα τα ρούχα εκεί στη σακούλα, τα ρουφά. Καπακώνει, ναι, αυτό μετά. Ανοίγεις, βάζεις την τάπα, τέλος. Και γίνεται
2: από βαλίτσα. Καταλαβαίνω ότι τα έχετε ζήσει όλα αυτά και τα κάνετε.
0: Εγώ φέτος στη Ρόδο μία στράτα θα την πάρω. Αλλά ευτυχώς θα έρθει ο Νίκος με το πλοίο, θα μου τη φέρει ο Νίκος.
2: Μα εσύ, το θέμα είναι ότι κάθε φορά που έρχεσαι, φορτώνεις το.

0: Νίκο, είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
1: Παναγία, να πάρω και το τρέιλερ
2: μαζί. Με αμάξι έρχεται, Ρενάν. Τι φορτώνω τότε, τι θα πάθει δηλαδή.
3: Δεν πα και τραμπολίνο.
0: Φίλε, για να πα εσύ διακοπές, επιβαρύνει του άλλου.
2: Η στράτα του παιδιού μου σα πείραξε.
0: Δηλαδή θα είναι το παιδάκι του πίσω και θα πέφτουν οι στράτες πάνω στο κεφάλι.
3: Τι στράτε, ποιο είναι ο στράτο του Ιωσίου, λέει άνθρωπο τον έβγαλε.
0: Θα κάθεται η Σοφία και θα τη λένε είναι του Μπέμπι.
2: Μα πού θα κουμπίσω το παιδί με τη στράτα κάθεται.
0: Κάτσε σπίτι σου άμα δεν μπορεί.
3: Στο πάτωμα. Έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς.
2: Τι έπαθα.
3: Δεν πέφτει από το πάτωμα.
2: Πάτωμα. Ναι, καλά.
3: Ναι, που πήγε.
2: Έρωτα την Άντσι που πέσε με τα μούτρα κάτω και άνοιξαν τα χείλια του. Τρέχανε μα.
3: Καταγγείλω.
2: Αφού εσύ μου πες να το κάνω.
3: Στο πάτωμα κάτω.
2: Στο πάτωμα τον είχα πει και πού σου λέγε. Όχι, έκανε, σήκωσε το ένα χεράκι του να πιάσει κάτι, του φύγε και το άλλο. Και πέτσε.
3: Άμα σηκώσει και δεν θα πέσει, ρε φίλε. Έμαθε το παιδί. Πήρε το μάθημά του, το ξανακάνει, όχι.
2: Γλυκούλη μου και τον πήραν τα αίματα.
0: Τέλος πάντων, τι θέλει τώρα η ζωή.
2: Η ζωή λέει δεν θέλει να την πάει διακοπές γι' αυτό.
0: Και ωραία, ας αποφασίσει και αυτή να πάρει.
2: Μπορώ στο Ρόδος Παλάζα τους πάνω βάλουν ένα χαλί να μου στρώσουν κάτω για το
3: πάντα
2: μωρό.
3: Πάντα σου στρώνουν χαλί κάθε
0: φορά. Παναγή μου, εσύ στο Ρόδος Παλάζα ζητάς από χαλιά, ζητάς από κρεβάτια,
2: ζητάς
0: τηγάνια, έξτρα μαχαιροπύρουνα.
2: Του ζήτησα να έχω ένα παιδικό καρεκλάκι φαγητού. Να έχω ένα πάρκο, μία κούνια στο δωμάτιο. Απλά πραγματάκια, δεν θέλω πολλά.
0: Και να τους χρήσει και μια αποθήκη από πίσω.
2: Και να μου βάλει τη ροφή.
3: Για να μην το δούμε.
0: Είστε από αυτά τα ζευγάρια που δεν θέλω ούτε να βλέπω μπροστά μου.
2: Αν είναι εύκολο να μου έχει ανάψει το κλιματιστικό την προηγούμενη μέρα, να έχει κρυώσει ο χώρος.
3: Είναι αναγκασμένο δηλαδή γιατί στο ξενοδοχείο να εξυπηρετεί τώρα τέτοιου πελάτε.
2: Τι να κάνω.
0: Παιδί μου, δεν θέλω να του βλέπω. Αυτού εδώ πέρα δεν θέλω ούτε να του επαφή.
1: Κάτσε να δει τώρα, θα κουβαλάμε.
2: Νικολάκο μου, εγώ σε καταλαβαίνω. Πάρε με να έρθω να σε βοηθήσω στο κουβάλιμα.
3: Σκέφτομαι να πάρω τρέλημα κάτω στην πόρτα. Θα περάσει τσουπ τσουπ τσουπ και έφυγε.
0: Για να το λιμάνι. 2-11-7000.
2: Δεν θέλει να την πάει διακοπές φέτος.
0: Καλά τις κάνει εγώ.
2: Νάντσι, κόφτο, ακούει η ζωή.
3: Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο κάλυπο από όλα τα πράγματα που παίρνουμε για τις διακοπές.
2: Τι χρειαζόμαστε.
3: Πόσα χρησιμοποιούμε τελικά και πόσα μένουν μέσα στη βαλίτσα και δεν βγαίνουν ποτέ.
2: Παιδιά πρόσφατα που είχαμε πάει στο εξωτερικό, που είχαμε πάρει και τα δύο παιδιά, δεν πήραμε τίποτα. Μία βαλίτσα ο καθένα. Τέλο, γεια σα. Τέλεια περάσαμε.
3: Ορίστε.
2: Τέλεια.
0: Είδες που δεν τα χρειάζεσαι τελικά.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα.
3: Πρέπει να βρεις αριστερή γυναίκα και να πεις το σωστό τρόπο.
2: Καλημέρα. Κουμούνα μου. Γεια σας.
4: Γεια σας, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, τραβάτε και εσείς τα ίδια ζόρια, μετακόμιση.
4: Μετακόμιση.
2: Ναι.
4: Ωχ, ρε παιδιά, πάλι.
3: Για το παιχνίδι βγήκατε.
2: Ναι, για το παιχνίδι. Θα καλέσετε μετά τις 9.
3: Κατάλαβα από τη φωνή.
0: Κλείστε το.
2: Θα καλέσετε μετά τις 9.
4: Εντάξει.
2: Αλλά είναι τελευταία μέρα σήμερα, να καλέσετε.
3: Την ακούσατε πώς επιθετική έγινε.
4: Ναι.
0: Κλείστε το, σας λέω.
3: Κάτι παθαίνουμε εσάς με τη φωνή σας.
2: Καλή, αφού αγαπητέ.
4: Κάτι φορές έχω πάρει.
2: Τον έχεις από πάρει.
4: Ναι, πριν κάτι μέρες και πάλι κλείστε το κλείστε.
3: Πάλι τα ίδια.
4: Γιατί μιλάς έτσι,
2: γιατί μιλάς έτσι.
0: Γιατί πάλι έκανες τα ίδια.
4: Δηλαδή αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
0: Κάθε φορά θα γίνεται.
4: Χωρίζουμε, χωρίζουμε.
3: Τέλος.
4: Τέλος.
3: Θα μείνει ο κύριος με το γλυφιτζούρι στο στόμα και σε
0: κρύβει. Μα είναι δυνατόν τώρα κάθε φορά να παίρνει και να λέει άλλα τα άλλα.
4: Τέλος είπαμε. Λοιπόν, θα πάρουμε μετά τις 9.
2: Άντε φιλάκια, ναι, φιλιά.
0: Έχει μείνει ένα beat the bomb με ένα ευρώ. Πάρε.
4: Εντάξει, όμορφη ζώδο του Ισπαχάλου. Καλημέρα.
0: Είπε. Τα καλό, τα δυνατό ρόδο του Ισπαχάλου. Αυτό τι είπε. Επόμενη γραμμούλα έχουμε.
2: Επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
0: Τον έχω στην καψούρα. Ρόδο του Ισπαχάλου και τέτοια. Τον έχω τρελάνει.
2: Ναι,
0: παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Δεν το πιστεύω ότι έπιασε γραμμή.
2: Είναι άσπρο, είσαι τέτοια και εσύ. Κουβαλά μαζί σου όλο το σπίτι,
5: Το έκανα παλιά, αλλά όσο μεγαλώνω έχω βελτιωθεί πάρα πολύ.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Και πώς έγινε αυτό δηλαδή.
0: Τον καναπέ τον αφήνει σπίτι.
5: Όχι, καθαρολικά και τέτοια εγώ δεν έχω παιδιά. Αλλά έπαιρνα πάρα πολλά ρούχα, νεσεστέρ, πρέσα, πιστολάκι. Όλα αυτά.
2: Και τώρα πώς φτιάχνεις μαλλί δηλαδή.
1: Καλά, αυτά τα παίρνουμε έτσι κι αλλιώς γιατί αυτά
5: τώρα
1: που έχουν το ξενοδοχείο.
0: Δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά.
0: Βέβαια.
1: Άμα δεν πάρεις τα δικά σου.
0: Παιδιά, έτσι δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Πραγματικά δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Δηλαδή. Δεν, ρε παιδί μου, όταν έχεις το άγχος, τι ρούχα θα πάρεις, τι κοσμήματα θα πάρεις, τι το ένα.
2: Γιατί είσαι γυμνή, πας διακοπές.
0: Όχι, αλλά εγώ βάζω 5 πράγματα και τελειώνω.
2: Γι' αυτό μα κάνει και αυτή τη μέρα με τα ίδια και τα ίδια, σαν τη φτωχάλα.
0: Με τα ίδια. Καλοκαιρινά είναι μπάμπα.
3: Αν σου πούνε όμω για ιδιαίτερε διακοπέ, τύπου πάμε τύπου κάμπινγκ. Κάπου, α πούμε, που θα είμαστε λίγο απομονωμένοι.
0: Στο κάμπινγκ, επειδή έχω κάνει πολλέ φορέ κάμπινγκ. Στο κάμπινγκ είσαι όλη μέρα με ένα μαγιό.
1: Όταν ήταν μικρό ο Νικόλα, τι κάνει, δεν κουβάλαγε και σε πράγματα.
0: Όχι. Αφού σας το είπα τώρα, είχα πάντα μέσα στο αυτοκίνητο το καρεκλάκι του φαγητού. Μόνο για να μπορεί να κάθεται
2: παντού. Αυτό που το κουμπώνεις
1: όπου θες. Τα παιχνίδια δεν ήθελε ο Νικόλας να παίξει.
3: Όχι, ένα κόντιο του έπαιρνε για να βγει να κυνηγήσει.
0: Τα παιχνίδια του. Πάντα. Ο Νικόλας δεν είχε ποτέ κινητό. Ήταν πάντα με παιχνίδια.
1: Αυτό. Άρα δεν τα κουβάλαγες.
0: Όχι.
1: Κάτσε να δεις τι παιχνίδια φέρουμε εμείς.
0: Περίμενε. Όταν ήταν μωρό, είχα μια σακούλα με παιχνίδια.
2: Του έλεγες ότι χωράει εδώ.
0: Όχι, μια τεράστια σακούλα και πήγαινα σαν το γαϊδούρι στην παραλία.
1: Ναι. Αυτό, τι νομίζεις.
0: Τα παιχνίδια του όμως.
1: Λίγο τα παιχνίδια της μαμάς, λίγο τα παιχνίδια της κόρης, να το μαζεύτηκε. Γέμισε το αμάξι.
0: Δεν έπαιρνα ενώ κατσαρολικά και τέτοια. Τα παιχνίδια του παιδιού φυσικά και θα τα πάρω.
1: Εντάξει, θα κλαίει μετά η Όλγα.
3: Γιατί πάτε με ένα αυτοκινούμενο, ένα τροχόσπιτο να κατέβετε κάτω να τα έχετε όλα μέσα.
2: Το τέλειο θα ήταν αυτό.
1: Το τέλειο. Μα...
2: Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, γιατί μόνοι μας τα λέμε εδώ.
5: Το κατάλαβα. Ναι.
3: Τι να κάνει η ζωή, τι να κάνει που τη λέει ο άλλο ακυρώνει.
2: Τι να κάνει, αυτό είναι το θέμα που τη λέει, δεν θα πάμε πουθενά.
5: Αν θέλει να πάει με τον άντρα του διακοπές,
2: να μην κουβαλήσει μαζί όλα τα πρικιά.
5: Να μην κουβαλήσει όλα, ναι, εντάξει.
2: Δεν δηλαδή, μπορώ, λέει, δεν γίνεται, λέει, δεν θα περάσει καλά.
3: Ήρθε η στιγμή να κάνει την υπέρβαση, ζωή.
5: Εκτός, όταν ο άντρας έχει αποφασίσει να πάει διακοπές με άλλη παρέα.
2: Οπα. Να τα.
3: Έχει γκόμενα, αυτό μας λέτε δηλαδή.
2: Όχι, δεν είπε αυτό, αυτό το είπες εσύ, Γιώργο.
3: Να το χωρίσει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τι εκπομπή είμαστε εμείς.
5: Και μετά από λίγο θα της πήξεις κάτι αγάπη μου, επειδή εγώ δεν αντέχω αυτή την περιφορά, κανόνισα να πάω με τους φίλους μου ένα τετραημεράκι.
2: Να τα, να τα. Μάλλον προς τα εκεί βαδίζει, άρα να χωρίσουνε.
0: Όχι να χωρίσουνε.
2: Ευχαριστούμε.
5: Μπορεί και να χωρίσουν.
2: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πάρα πολύ που σας άκουσα. Παλιότερα σας έστελνα και πολλά μηνύματα.
2: Τώρα γιατί τα
5: έχω κερδίσει και σε διαγωνισμό πολύ παλιά. Είμαι η Μαριάννα από τα Χανιά.
2: Μαριάννα μου γλυκιά. Στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας ζεις, να ξέρεις.
5: Καλά, Ελλάδα τώρα μια βόλτα και τα ξαναζητάω.
2: Έτσι. Φιλάκια πολλά, Μαριάννα μου, την αγάπη μας. Γεια. Λοιπόν, ζωή με δύο λόγια, ο άντρας σου έχει γκόμενα, θέλει να πάει διακοπές μαζί της και πρέπει να χωρίσεις.
3: Ή εκφράζει κάποιο γενικότερο παράπονο.
2: Ναι. Για πάμε μια τελευταία γραμμούλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Παναγή.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
6: Η Τάλια είμαι, Παναγή, που σου στέλνω τα μηνύματα στο Instagram.
2: Έλα,
6: πού είσαι, ρε Παναγή,
2: έλα,
6: να σου ζήσει και το μωρό το όμορφο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πού είσαι, Θάλια.
6: Εγώ είμαι από Ήπειρο.
3: Από ποια πόλη συγκεκριμένα, χωριό?
6: Πρέβεζα, Πρέβεζα.
3: Η καλύτερη πόλη της Ελλάδας, πες Παναγή. Αυτά λες όλες.
2: Όχι, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η Πρέβεζα, τώρα δεν θα πω ψέματα.
6: Όχι. Δεν σ' αρέσει η Παναγή η Πρέβεζα.
2: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Έχω πάει στην Πρέβεζα, αλλά δεν είναι σαν τα Χανιά. Αυτό θέλω να πω τώρα.
1: Σαν τα Χανιά δεν είναι σίγουρα.
2: Καλά, δεν είναι.
1: Αλλά είναι ωραία.
2: Μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία είναι.
1: Ήμουν εκεί πριν δύο Σαββατοκύριακα.
2: Με τη μαμά Ιουλία.
6: Πήγε γνωστό μα στην Πρέβεζα, του λέγαμε να πάει εδώ και χρόνια στην Πρέβεζα και δεν πήγαινε.
2: Ναι.
6: Και πήγε γνωστό μα και έπαθε πλάκα, έπαθε λαλά.
2: Μάλιστα.
0: Μα παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία στην Πρέβεζα. Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ ίσως επειδή είναι και φίλη μου η Αθηνά εκεί, έχω περάσει πάρα πολύ.
2: Κατσαντώνη.
0: Κατσαντώνη.
2: Μάλιστα, δεν ξέρω την Αθηνά.
0: Εγώ δεν μου την ξέρει.
2: Για πε μα για το δίλημα τώρα τη ζωή.
6: Λοιπόν, εγώ θα δώσω δύο λύσει στη ζωή. Ή αλλάζουν αμάξι και παίρνουν τριαξονικό.
2: Α, ωραία, ναι. Ούτε αυτό θα τη φτάνει, πιστεύω.
6: Δεν ξέρω αν τη φτάνει ή όχι. Με το τριαξονικό μια χαρά θα ήταν. Ή πάνε ξεχωριστά διακοπές.
2: Αυτό τώρα να πάνε ξεχωριστά διακοπές, δεν παιδί μου, απομακρύνει το ζευγάρι. Πολύ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι σωστό.
6: Ναι, γιατί τώρα είναι κοντά το ζευγάρι.
2: Αλλά όχι, αυτό να μου πεις, αλλά. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ θα προσπαθούσα να την κάνω, να περιορίσει λίγο αυτό το πράγμα που έχει, νομίζω.
6: Ο άνθρωπος, Παναγή μου, δεν αλλάζει.
2: Αλλά έλα, μην λες τέτοια τώρα. Αλλάζει, βελτιώνεται. Γιατί το
6: Παναγή μου, ο άνθρωπος, αν θέλει να αλλάξει, θα αλλάξει. Αν δεν θέλει, δεν αλλάζει.
2: Άρα μπορεί να αλλάξει, αυτό λέμε.
6: Και αν μέσα πέσει ο εγωισμός στο ζευγάρι, δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, ο εγωισμός είναι το χειρότερο σε ένα ζευγάρι. Ωραία, τι τους προτείνεις, να πάνε ξεχωριστά διακοπές δηλαδή.
6: Ή να πάρουν τριαξονικό.
2: Ή να πάρουν τριαξονικό. Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να βάλουν μέσα όλη τη φαμίλια. Α, θα τους δώσει ο τέτοιος καλέ.
2: Ο ποιος παιδί μου, ο Καλούδης.
6: Όχι, ποιος Καλούδης, μωρέ. Εδώ έχετε τον τέλειο για τριαξονικό.
2: Πες μου, μίλα μου.
6: Τον Βαλάντη.
7: Το Βαλάντι.
8: Σωστά, το Βαλάντι. Ο Βαλάντι βάζει όλη τη φαμίλια μέσα και πάει διακοπές.
9: 22 παιδιά έχει ο Βαλάντι.
7: Έχει ντάτσο τέτοιο, μεζονέτα.
10: Φαντάζομαι να περνάνε και κατσαρόλικα αυτοί. Καλά, κάτι χάλκινο θα έχουν, δεν μπορεί.
8: Σίγουρα, σίγουρα. Χάλκινο έχει πολλά ο Βαλάντι. Θα την τανίσει κιόλα.
9: Χάλια μου, φιλάκια πολλά. Καλή, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια, γεια, γεια, γεια.
11: Πού θα πας για διακοπές?
12: Κλείσε τώρα εξωτικές.

0: Τετάρτη, σήμερα 1η Ιουλίου 2026. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση. Με την προστασία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Γιατί οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας. Τελευταία εβδομάδα live από το στούντιο του Σφαίρα, μιας και τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα πούμε την καλημέρα μας από το πανέμορφο αυτό νησί της Ρόδου, όπως κάνουμε τα τελευταία 10 περίπου χρόνια. Έτσι θα κάνουμε και φέτος το γούρι μας. Βλέπετε, η Ρόδος δεν την αφήνουμε με τίποτα. Την αγαπάμε και μας αγαπάει κιόλας. Όχι να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε όλα. Οπότε, ένα τραγούδι έμεινε. Θα πάμε στο break των 7. Αμέσως μετά, σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, θα μαζευτούμε εδώ. Να σου πω βέβαια ότι το καλοκαίρι είναι η κατάλληλη περίοδος για να προγραμματίσεις εργασίες στεγάνωσης πριν από το χειμώνα με το σύστημα IsoLore. Άκου τώρα εδώ να δεις. Είναι της Βέχρο. Μπορείς να προστατεύσεις αποτελεσματικά την ταράτσα από την υγρασία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της άνεσης και της προστασίας του χώρου σου. Μια σωστή εφαρμογή σήμερα μπορεί να γλιτώσει από πολλά αύριο. Βέχρο και τελείωσες. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυραγέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Go, go, go, go.
13: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

0: pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
2: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
9: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
10: Ναι.
9: Έλα ρε παιδί μου.
11: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
12: Γρηγόρης Αρναούτο.
13: Γρηγόρης Αρναούτο. Πρακιάζα.
14: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
15: Γιώργος Διανός.
16: Πού το τι πλάζομαι, είσαι εσύ, κουκλή.

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Παναγή, μόλις μπήκα, σε βλέπω εδώ πέρα να πούμε στρωμένο. Λέω εντάξει, καλά θα πάει ο μήνας αυτός.
1: Ιδέες. Όλοι αυτό πάνω μου στηρίζεστε, να σου πω την αλήθεια.
0: Και να βλέπω πρώτη μούρη αυτή. Πώς θα πάει ο μήνας δηλαδή.
1: Έχετε τώρα, ο άλλος
0: έχεις αργεί. Έχεις μια ξυνήλα, τι έχεις
1: πάνω. Ο άλλος... Τι έφαγες. Δύο λεπτάκια, γιατί δεν είμαι και καλά τώρα. Θα συνέλθω. Δώσε μου λίγο χρόνο.
0: Τι να συνέλθεις.
1: Τι σου έλεγα, άλλος δεν έρχεται, άλλος έρχεται στις 7. Εγώ στη Λοβάτη εδώ τη πρωινή ζώνη από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Ο Νίκος Μαστοράκης, τι φωνή.
1: Δηλαδή δεν ξέρω, ρε παιδάκι.
0: Αυτό τον πληρώνετε για τη φωνή του.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι να πω τώρα, α πούμε την αλήθεια. Δεν ξέρω.
0: Καλομήνα, είπες, δεν είπες καλομήνα.
1: Από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Μπήκε ο Ιούλιος. Μα πόσο εραστέχνη. Τι είναι, μια ακόμα εκπαιδεύεται. Τον έχετε στα σεμινάρια. Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Δαμιανό, τον Ανάργυρο, στην Αργύρη, στον Κοσμά και στο Μαυρίκιο.
1: Αντεχές, ωραία.
0: Μαυρίκιο μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πού είναι το φουλάρι σου, ωραίο, που είχε σε βάθος.
1: Είστε ανίδεοι, δηλαδή λίγο ιταλικό στυλ.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε, ναι.
1: Μια ιταλική φινέτσα να δείτε.
0: Ίσως από Σαρέλα ήσουν.
1: Είσαστε ο ένας εκεί από την Ήπειρο, ο άλλος από το Δερβαίνι. Και δεν έχετε ιδέα τι σας γίνεται.
0: Ο Λόρδος Χιουντάι.
1: Δεν πειράζει όμως, ξέρω. Όλοι σας και μόνος μου.
0: Τι ανέχομαι τόσα χρόνια.
1: Όλοι σας και μόνος μου.
0: Ναι, Παναγιώτη. Γιατί είναι τον Αγίον Αναργύρο σήμερα, τι γίνεται. Όχι, δεν είναι, κάτι άλλο είναι. Δαμιανός Ανάργυρος, Αργύρης, τον χρόνο του Κοσμάκη, Μαύρη, τέλος πάντων.
1: Και ξέρεις,
0: τι δεν ξέρω.
1: Το επέλεξα, Γιώργο, ότι είμαι ένας άνθρωπος που θα ξεχωρίζω.
0: Ναι.
1: Και δεν θα έχω το σύνολο με το μέρος μου.
0: Έχεις μια ποιότητα, καλή ωραία. Θα έχεις πολλούς ανθρώπους κόντρα δηλαδή.
1: Έτσι,
0: αλλά εντάξει.
1: Αλλά εμένα δεν με νοιάζει, Γιώργο.
0: Όχι, τα δέντρα, τους καρπούς τα πετροβολάνε.
1: Τι είναι αυτό εδώ το σούργελο.
0: Τι είναι αυτό, τι σου άφησαν εκεί.
1: Πρωινό σφαίρα κλήρωση για Ριβιέρα.
0: Α, ναι, ήρθε ένας δικαστικός επιμελητής. Περαστικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνει σας σήμερα. Ρίχτω.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Διοικητή τον Ιταλό λοχαγό ξάδερφο του Παναγίου Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ.
1: Εγώ δεν σου είπα λοχαγός. Εγώ σου είπα ότι προέρχομαι από τον Λόρδο Τζόρτζ.
0: Ναι. Τι μας λέει εδώ πέρα το σαν σήμερα, 1828, ότι ήρθαν οι Ιταλοί και οι Βαβαροί να μας μάθουν πώς να πολεμάμε το 1828. Γιατί κάτι είχαν δει, λέγανε δεν τους άρεσε. Λέει αυτοί δεν ξέρουν.
1: Σωστά.
0: Και μετά για τα γάνια θα συνεχίσουμε εδώ πέρα, πάει μπροστά η φάση. Έτσι, 1914 ο Αμερικανός Τζον Μούντι ιδρύει τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Μούντις. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Οι χωροφυλακοί επιτίθενται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκούρσεις που επεκτείνονται σε όλη την κύριο περιοχή. Το 39 το κιλό αντικαθιστά την ΟΚΑ, μέχρι τότε μετρούσαμε σε οκάδες. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα, ψάχνω. 67 αρχίζει η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, που αποτελεί την κυβέρνηση της ΕΟΚ, νυν Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήσυχα. Το 79 η Sony παρουσιάζει το Walkman. 2004 η Εθνική Ελλάδος εξασφαλίζει την είσοδό της στο τελικό του Euro 2004 με ένα σημαίνιο γκολ του Θεού Δέλα, του Θεού Δέλας, του Τραϊανού Δέλα, που σηκώνεται, παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή των Τζέχων, το καρφώνει στο πρώτο ημίχρονο των καθυστερήσεων στο 125 μετά από μια μάχη στήθος με στήθος με την Τσεχία. Το 8 στην Αγγλία απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους δημοσίους χώρους. Η Κροατία το 13 μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το 2015 σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δις. Πού ήταν 1,5 δις, του λέει. Έχει πρώτη ο μήνας. Πρώτη Ιουλίου, δεν πρέπει να το βάλεις θες.
4: Θέλει και δύο εργάσιμες να φανεί.
1: Είναι πολύ τράπεζα.
0: Ναι, τελείως. Από θανάτου, σαν σήμερα πεθαίνει ο Μάρλον Μπράντο το 2004. Ενώ σαν σήμερα γεννιέται το 1906 ο Έστελ Οντέαρ, Αμερικανίδα επιχειρηματίας ή επιχειρηματίας της γνωστής σειράς καλλιτικών, η Έστελ Οντέαρ. Γενέθλια έχει Πάμελα Άντερσον, χρόνια πολλά. Και το 79 γεννιέται και ο Χολίδης. Ο Χολίδης. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα.
1: Δεν είναι αυτή. Ούτε μένα ήταν η δικιά μου, την έφτιαξα.
0: Μικρέ να ναι. Άστιμε, η ψηλή καρέκλα είναι για την άνση.
1: Δεν σε βολεύει τώρα.
0: Η κοντή, η παιδική είναι
1: δική σου. Δεν σε βολεύει. Άρχισε την κρίνια, λέγε.
0: Εσύ θα κάτσει κάτω.
5: Να σα πω κάτι.
0: Έλα.
5: Εγώ θέλω να έχω την καρέκλα μου εδώ μέσα.
0: Έτσι κάνει.
1: Μου βάγανε το παγωτό μου.
5: Το δικαιούμαι. Έλα, σήκω.
0: Έρχεται ο Νάνο και κάθεσαι μεγάλε καρέκλε.
5: Φτάνει μπάμπου που τη χαλάει και εγώ πρέπει να κάθομαι στη χαλάει.
1: Ποιο τη χαλάει.

0: Ωπ, να είμαστε κι εμείς. Καλώς ήρθαμε. Καλώς τα παιδιά και εσείς.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, παιδιά.
2: Καλό μήνα, ναι.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι σιγά-σιγά.
0: 1η Ιουλίου τέλειωσε ένας ολόκληρος μήνας. Και μείναν 8 εβδομάδες για το καλοκαίρι.
2: Ελπίζω να συμφωνήσουμε του χρόνου να μην λέμε σαν σήμερα.
0: Λοιπόν, φύγαμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ. Πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, έχει γίνει και αυτή η φωτιά στο Δερβαίνη. Ξέρουμε καθόλου τι έχει γίνει εκεί πέρα.
2: Νίκο, εσύ, ο Νίκος.
4: Θεσσαλονίκη, παιδάκι μου αυτό.
2: Α, είδα Δερβαίνη και λέω
0: στο Ρόκαστρο, ναι, στο Δήμο Δερβαίνη.
1: Α, υπάρχει άλλο Δερβαίνη.
2: Α, ναι, δεν το ξέρα.
1: Αυτό τι είναι το Δερβαίνη παραθαλάσσιο τύπου. Όχι.
0: Στο Ρόκαστρο, όχι, προς τα πάνω είναι. Δεν έχουμε καθόλου, δεν ξέρω, για πες ρε Παναγία.
2: Λοιπόν, τα παιδιά, αφήστε το, μην το συζητάτε καν. Πάρα πολύ δυσάρεστα τα πράγματα.
0: Εκεί,
4: έχουν χαθεί άνθρωποι.
2: Α, το αχνοείται, λέει.
0: Είναι λίγο καλύτερα, μωρέ, πρωί-πρωί. Ό,τι λες, εμείς οι κουβέντες σου είναι βρισκές πια, χωρίς λόγο.
2: Άστο. Κατάθλιψη το πράγμα εκεί πέρα. Έχουμε νεκρούς, έχουμε δύο νεκρούς, έχουμε μία τραυματισμένη 40χρονη, αγνοείται ένα 12χρονο παιδί, έχουν βρει έναν απαδρακωμένο άνθρωπο, ψάχνουν να βρουν ποιος είναι,
1: είναι
2: το παιδί.
1: Είναι τουριστική η περιοχή αυτή πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο Ρόκαστρο, μάμαι, όχι, στο Ρόκαστρο.
1: Δεν ξέρω για το Ρόκαστρο.
0: Όχι, τι να πούμε, συλληπιτήρια, παιδιά, δεν τα ξέρω καθόλου, δεν έχω δει καθόλου ειδήσεις από χθες. Πρώτη φορά μου τα ακούω τώρα αυτά, τι να μάθω, να βάλει το χέρι του.
2: Μα κάθε
0: καρδάλι
2: χρόνο αυτό το πράγμα με τις φωτιές, ρε φίλε, κάθε χρόνο να χάνονται άνθρωποι.
0: Πάμε παρακάτω. Καρδαλιάς, προχωράμε στην αναβάθμιση του λιμένα Αγίου Νικολάου στον Πόρτο Ράφτη. Επενδύουμε σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Κύλιας, δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική
4: κράτα οικογένεια. Κράτα γερά,
1: Βασίλη. Είναι κυρίως πολυτέλεια το πλοίο.
4: Δώσε μάχη.
1: Για τις οικογένειες. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέει ο κύριος Κικίλιας.
0: Δόμνο Μιχαηλίδου ξεκίνησε η καταβολή των 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες.
2: Δεν μου πήκανε.
5: Ευχαριστούμε.
2: Πολύ στεναχωρήθηκα.
5: Να είστε καλά τα παιδάκια σας, να έχουν υγεία.
0: Δημογραφική βόμβα στην ελληνική περιφέρεια χωρίς χωριά, χωρίς καθόλου νέα ζευγάρια και παιδιά. Μάλιστα. Φωνάζουμε καμιά 20 χρόνια πριν, αλλά από τις εκπομπές που κάνουμε στα ταξίδια, αλλά ποιος μας ακούει.
4: Καλό είναι, δεν θα τα ακούσει κανένας, Γρηγόρη, μην ακούς τίποτα. Εγώ μίλησα, προκάλεσα λίγο το AI χθες.
2: Όπα.
4: Γιατί καταλαβαίνω ότι το AI προσπαθεί να κάνει τα κουμάντα στον πλανήτη πλέον. Και λέω, τι θα ήταν καλύτερο, ποιος θα παίρνει αποφάσεις για τον πλανήτη, ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο ή η τεχνολογία. Τεχνητής νοημοσύνης. Αρχίζω να σου παίρνω γλυκά, λέω, μην πάρει γαμπάρι. Καταλάβει από που στέλνω και έρθει κανένας και μου χτυπήσει καμιά πόρτα. Με μαζέψουν τίποτα, τύπη με μαύρα. Μου λέει, κοίταξε, ένα συνδυασμός, μου λέει, θα ήταν η καλύτερη λύση. Ένα υβριδικό μοντέλο. Δηλαδή την τελική άποψη να την έχει ο άνθρωπος, λέει, γιατί έχει και ηθικούς φραγμούς κτλ. Έχει ενσυναίσθηση, αλλά πρέπει να συμμετέχει και το AI πλέον. Και μετά του πετάω την ερώτηση φωτιά. Ποιος είναι ο ιδανικός πληθυσμός, του λέω, με βάση τους πόρους που έχει ο πλανήτης. Και μου λέει, 1 με 2 δις το πολύ. Ευχαριστώ μου.
0: Αυτή είναι αλήθεια.
4: Του λέω, να είσαι καλά, κατάλαβα.
2: Πόσοι είμαστε,
4: κατάλαβα τι κουμάσαι, του λέω.
0: Μωρέ, δίκαιο.
4: Πλησιάζουμε τα 9.
2: Εσύ μην τον προκαλείς, ρε παιδάκι μου.
4: Όχι, αυτός θα μας εξοντώσει. Ήδη το ανθρώπικο, το ξέρεις το ανθρώπικο.
0: Όχι, είναι το ανθρώπικο.
4: Είναι μια εταιρεία, ρε παιδί μου, η οποία επεξεργάζεται AI γενικά. Και έχει βάσει και τους φραγμούς, τους δικούς φραγμούς. Λέει ότι ήδη τα μοντέλα Claude, τα καινούργια, το δικό της, το αντίστοιχο ChatGPT, αρχίζει και αυτοβελτιώνεται. Και μάλιστα όταν του κάνουν τεστ, αρχίζει και το καταλαβαίνει ότι του κάνει τεστ και αρχίζει και κρύβει πράγματα.
0: Μάλιστα. Όταν του κάνουν τόστ.
4: Το τρώει, σαν άνθρωπος. Το βάζει μέσα στο μικροτσίπ και το λιώνει.
0: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά τη γεωπολιτική κρίση. Αδύναμος κρίκος, αεροπορικές συνδέσεις. Και τελευταίο νέο, LeBron James ανακοίνωσε στους Lakers ότι αποχωρεί από την ομάδα, αλλά συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA.
4: Έτσι είπε, δεν ξέρει, λέει.
0: Τι.
4: Θα το σκεφτεί, θέλει λίγο χρόνο.
6: Έρχεται ο Ταχός LeBron. Έρχεται στην Αθήνα να υπογράψει στη Βιανέξ σήμερα το πρωί αποκλειστικό από Τάκη Τουρβίνη. Τώρα στον ύπνο μου θα γίνει μάλλον, είδα Μελιτζάνες.
0: Μια τέτοια πληροφορία υπάρχει ότι έρχεται στην Ελλάδα.
6: Είδα, ναι, τους Αγγελόπουλους τραγούδων οι Μελιτζάνες παπουτσάκια. Άρα έχει υπογράψει, το λέω εγώ τώρα. Από μέσα,
0: μπορεί
6: έτσι.
0: Μπορεί να
6: έρθει
0: και στον Ολυμπιακό, μπορεί να έρθει και στον Άρη.
6: Δεν νομίζω. Λες, ο Ξιάο να έχει κάνει με τον. Επειδή κατεβαίνει Μαϊάμι, ο Αντετοκού. Ωραία σκέψη σου, ή στον Παναθηναϊκό ή στον Άρη. Λεμπρόν.
7: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, 23 λεπτά μετά από τις... την εφημερίδα.
1: Εφημερίδα!
0: Μόλις τώρα ήρθε ένα νέο που το διάβασε ο Πανίσης και στεναχωρήκαμε, έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Ομόσιος. Ο, όπως είπε ο
2: κινηματογραφικός Ταμτάκος.
0: Ο κινηματογραφικός Ταμτάκος, ένας άνθρωπος που μου έκανε την τιμή και μου έκανε την τιμή και εμένα προσωπικά να έρθει στο Tonight πριν από κάποια χρόνια. Δεν έδινε συνεντεύξεις.
3: Στο Tonight, είχε έρθει στα Καρδάσια.
0: Στο Tonight, ναι. Και έτσι είπαμε κάποια. Δεν ξέρω τώρα, λες να πέρασαν 10 χρόνια. Ένας καταπληκτικός ηθοποιός του Εθνικού, παρακαλώ, που εγκλωβίστηκε μέσα σε εκείνο το. Μέσα εισαγωγικά εγκλωβίστηκε σε έναν τέτοιο. Τον αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το ρόλο του Ταμτάκου. Και για μένα τώρα, επειδή μου το είπε μόλις τώρα ο Παναγής, ότι έγινε πριν από λίγα λεπτά από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Η ανάρτηση.
0: Καταρχάς, ένας γλυκί, ναι, η ανάρτηση, ναι.
2: Το ανακοίνωσε ο γιος του.
0: Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, τώρα εγώ στενοχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί είναι από τους ανθρώπους που εγώ του είχα ιδιαίτερο σεβασμό. Ένας υπέροχος ομιλητής, ένας καταπληκτικός. Ξαναλέω, αν δεν κάνω λάθος, του Εθνικού Θεάτρου, μια πολύ μεγάλη μορφή. Και νομίζω ότι με το θάνατο τώρα του Μιχάλη του Μόσιου κλείνει και μια ολόκληρη δεκαετία, Γιώργο, βιντεοκασέτας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτή.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που σίγουρα έχει παίξει και άλλους ρόλους και σίγουρα ήταν ένας
0: πολύ μεγάλος ηθοποιός.
1: Αλλά
0: μεγάλος.
1: Φεύγει ο άνθρωπος και ο ρόλος παραμένει ζωντανός, ξέρεις. Για πάντα. Δηλαδή είναι ένας ρόλος ο οποίος θα το βλέπουμε ακόμα.
0: Τι έγραψε ο γιος του στην ανάρτηση?
2: Ότι πας, λέει, να βρεις τον αδελφό στο Στάθη εκεί που σε περιμένει και ότι είχατε, λέει, τόσο καταπληκτικές σχέσεις και ήσασταν σαν
1: αδελφό.
2: Ναι. Από πριν κάνετε καριέρα.
0: Μάλιστα. Σιγά σιγά κλείνουν ολόκληρες εποχές με αυτούς που φέρνουν.
2: Ήταν ορφανό παιδί που κατάφερε, λέει, να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει τόσο πολύ ο
0: κόσμος.
2: Όχι
0: μόνο γέλιο, ήταν και πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός
3: πολύ,
0: και ένας
3: πολύ.
0: Δηλαδή, έτσι, η εμπειρία μου που έχω να θυμάμαι από τη συνέντευξη που είχαμε κάνει ήταν. Δεν έχει δώσει συνέντευξης. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρουν άλλη συνέντευξη. Νομίζω ίσως ήταν ελάχιστες. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μιχάλη του Μόσχου, του γνωστού Ταμτάκου, μέσα στο γιο του, στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους οικείους, στους όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, είπε η Νάνση, δεν σχολιάσαμε καθόλου, γιατί εγώ το προσπέρασα, δεν το είδα το χαρτί, με την πολυκατοικία που έπεσε.
2: Μα είναι δυνατό.
0: Και ήθελες αυτό, Νάνση, να το σχολιάσεις.
3: Ναι, λέει, δεν έριξαν το ειδικό μπετόν λόγω κόστους, η προειδοποίηση που είχε γίνει και αγνοεί.
1: Και πόρισμα.
3: Λέει, το χρονικό της αστοχίας ξεκινάει από τον τρόπο δόμησης των δύο ακινήτων. Η παλιά πολυκατοικία του 70 διέθετε ρηχή θεμελίωση, μόλις 1 με 1,5 μέτρο, σε ένα παραδοσιακά γεώδες και σαθρό έδαφος. Κάποιοι είπαν ότι είχε άμμο από κάτω, όπως αυτό το πετρελώνον. Μάλιστα, λέει, δεν είχε γίνει ποτέ γεωτεχνική μελέτη κατά την ανέργερσή της, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες την απέφευγαν λόγω του κόστους. 4 με 5 χιλιάρικα έκανε το κόστος. Η νέα σύγχρονη οικοδομή, λέει, έσκαψε σε βάθος 5 με 6 μέτρα για να δημιουργηθούν υπόγειες αποθήκες. Αυτό άφησε στον αέρα τον τοίχο της διπλανής πολυκατοικίας της παλιάς.
2: Και τι είπε, λέει, ο μηχανικός για την πολυκατοικία και στα
3: πετράλωνα? Το πιο σοβαρό, λέει, αφορά τις προειδοποίησεις που προηγήθηκαν. Πριν από 2 εβδομάδες, αρμόδιοι τεχνικοί που εξέτασαν το σημείο εντόπισαν τον άμεσο κίνδυνο υποχώρησης του χώματος και κάλεσαν τους μηχανικούς της νέας οικοδομής να προχωρήσουν άμεσα σε θωράκιση με εκτοξευμένο σκυρόδερμα. Και προφανώς αυτό κρίθηκε μάλλον πολύ ακριβό και επέλεξαν να ρισκάρουν.
2: Παιδιά, τώρα μιλάμε ότι οι άνθρωποι φύγανε το πρωί από το σπίτι.
3: Ότι θα άντεχε στο μεσοδιάστημα, τέλος πάντων, μέχρι να στηθεί καινούργια.
1: Στο εσδίδιο δίσον ότι μία ένικος της πολυκατοικίας που κατέρευσε, τέλος πάντων, του 73 πόσο ήταν, το διπλανό που είχαν γκρεμίσει ήταν του 50 κάτι, είχε τη δικιά της τη μηχανικό που βλέπει μια ρογμή στο σπίτι, τη φωνάς και λέει πες όλους να εκενώσουν. Αυτή χτύπησε τα κουδούνια, λέει, και είπε στον κόσμο βγείτε έξω.
3: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα είναι και ένα αστιάκι εκεί, ότι μα φαίνεται μήπως έχει πάρει κλίση και τη λέει εντάξει και ο πύργος της πίζας έχει πάρει κλίση, αλλά δεν πέφτει.
3: Αλλά δεν έπεσε.
1: Χαλαρώστηκε. Και μετά από λίγο είδανε μπροστά στα μάτια.
3: Στο τσακ προλάβανε.
1: Όλη η πολυκατοικία να καταρρεί.
3: Ακριβώς.
1: Η οποία παρεμπιπτόντως σίδερα, εγώ δεν είδα στη φωτογραφία καθόλου. Το 73 δεν ήταν.
3: Μόνο τα μπαλκόνια.
2: Η αλήθεια είναι αυτή και.
1: Καλά, δεν φταίει αυτό. Η εργασία στο διπλανό.
2: Είναι τραγικό που ακούγες μία ένικο που γυναίκα λέει: φύγαμε από το πρωί από το σπίτι να πάμε στη δουλειά μας και γυρίσαμε και δεν είχαμε σπίτι. Παιδιά, είναι τρομερό και αυτό. Για να καταλάβω
1: τη ευθύνη και στους δύο.
3: Ναι. Και οι μεν που δεν είχαν πληρώσει για να κάνουν σωστή τεχνική μελέτη αφού τους το ζητήσανε. Και οι δε που δεν ρίσκαραν να βάλουν το
1: σκυρόδερμα. Εντάξει, μια και φτιάχνουν τώρα την καινούργια, για φτιάξουν και την παλιά που έπεσε. Έτσι, και να έχει ο κόσμος κάπου να μείνει.
3: Αποκαταστήσουν τον κόσμο ακριβώς.

0: είμαστε 31 λεπτά μετά από τις 7. Κοιτούσα ένα βίντεο τώρα στην τηλεόραση για τις στιγμές. Έχουν γυριστεί, έχουν παίζουν διάφορες στιγμές την ώρα που πάνε να βαρούν στον απέναντι. Που χάνεται το σήμα σε κάτι τηλεοράσεις. Ή μπαίνει μπροστά. Δεν μπορεί να πει. Εντάξει. Να πούμε ότι βέβαια έχουν γίνει διάφορα. Αποκλείστηκε η Γερμανία, αποκλείστηκε η Ολλανδία. Έτσι, κάποιοι λέγανε ότι η Ολλανδία θα πάει και στο τελικό.
1: Η εκδίκηση των φτωχών.
0: Και η εκδίκηση των φτωχών.
2: Και εσύ το έλεγες ότι η Ολλανδία θα είναι νικητή.
0: Ναι, ναι, το έλεγα ότι θα χάσει τα πέναλτι. Δυστυχώς δεν παίζουν καλά. Η Γερμανία το χάρηκε πάρα πολλοί κόσμος που αποκλείστηκε. Δεν τη ιδέα να συμπαθεί καθόλου.
1: Go back, κυρία Μέρκελ!
0: Ναι, ναι, go back, κυρία Μέρκελ.
1: Και η Γαλλία.
0: Και η Γαλλία, εντάξει.
1: Γαλλία, Αργεντινή, τέλος στο τελικό, να ηρεμήσω χθες, χορεύανε οι Γαλλοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: χορεύανε, δεν ξέρω
0: τι μπορεί να τους σταματήσει αυτούς. Λοιπόν, να πούμε...
1: Σήμερα έχει η Αγγλία Κονγκό, έτσι.
0: Έχει Αγγλία, ναι, και κάτι έχει κι άλλα, κι άλλα. Δες λίγο, πες τον Τάκη, ρε παιδιά, τι πρόγραμμα έχεις.
1: Τάκη! Λοιπόν, έλα, ναι, ναι, ναι, Αγγλία Κονγκό, έτσι, απεικιοκράτες με τους απίπτους εκεί πέρα. Έχουμε επίσης σήμερα Βέλγιο, Σενεγάλη. Νομίζω ότι θα τιμωρηθούν και δύο ομάδες. Και η Αγγλία και το Βέλγιο για τα έσκη που έχουν διαπράξει στην Αφρική. Νομίζω έρχεται με Μελιτζάν Αφρικάνικη. Και αύριο έχει η Αμερική Βοσνία Αρζεγκοβίνη. Και εκεί υπάρχουν γνωστούμενα. Και μεγάλος αγώνας το βραδάκι, αύριο το βραδάκι, Ισπανία-Αυστρία. Ο Μότσαρτ θα τους χορέψει τους Ισπανούς.
0: Να σε καλά, Τάκη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο μάτι-μάτι, παιδιά, που έχουμε την Παρασκευή. Τα γυαλιά ηλίου είναι η εβδομάδα που βέβαια πάντα κάνουμε ένα δώρο, ένα ζευγάρι γυαλιά. Μάτι-μάτι, τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands Look, LG, Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Επίσης, γυαλιά οράσεως ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο, ο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως. Λατρείς, παρακαλώ. 6936-10-10-22. Γράψτε μάτι, μάτι και όνομα τεπώνυμο για το ζευγάρι δώρο.
3: Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μοντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι ωραίο σαρδαμάκι ήταν αυτό.
3: Ναι.
1: Είπες πορδοσφαιρική. Τι ωραίο που είναι αυτό. Γιατί αλήθεια. Στο Μοντιάλ έπαιρνα πάντα με πιάνει. Στον καναπέ. Ήταν υπέροχο. Ήταν τόσο όσο. Ήταν πέρασε. Λοιπόν, όταν ακούς το μικρό στο παιδάκι να ψάχνει το τουκάν, ξέρεις τι τουκάν, αυτό που είναι σαν παπαγάλος με μεγάλο ράμφος, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm SPF 50 Lotion από την νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για τελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε. Πόσες μέρες μείνανε, 2 μέρες ακόμη για το.
1: Λίγες μέρες μείνανε.
3: Δώσαμε
1: 2,5 χιλιάρικα.
0: Όχι, καλά κάνω. Όχι, χάρηκα. Καλά κάνω. Από ποιον να τα δίνω.
1: Όχι. Είστε να χωριές. Ομορφάντρα μου.
4: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
5: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε με το tour.
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί

0: φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: φτιάξε ένα φράπε κι άραξε χαλαρά.
1: Ας ποιο μες αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού

0: κασκάδα που διαρκεί. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχει πίτσος.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανό

0: έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
1: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Έλα!
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και εδώ είμαστε και εδώ. Είμαστε και είμαστε. Είμαστε τι είμαστε.
2: Κάτσε, παιδιά, βλέπω και εδώ πέρα το μαρτίκα με τη...
0: Τι?
3: Την Βρυσίδα.
0: Ναι. Τι έχουμε πάλι. Δεν θα αντέξω.
2: Τίποτα.
3: Γιατί ασχολούμαστε με αυτούς τόσα χρόνια μετά.
2: Είχε συνεννοηθεί παιδί μου ο Μαρτίκας από τα λεφτά που χάσανε να της δίνει ένα ποσό το μήνα.
0: Ναι.
2: Και της είχε πει ότι το μόνο που θέλω είναι να βλέπω την Τόρη.
0: Και εγώ το έχω κάνει αυτό με μια τράπεζα. Την Τόρη.
3: Είναι γαϊδουρή.
0: Το ψάρι.
2: Να βλέπει το σκυλάκι που είχαν μαζί, λέει, όσο ζούσανε. Εγώ λέει τα δίνω τα χρήματα, αλλά την Τόρη δεν τη βλέπω. Γέννησε η Τόρη και έκανε λέει τα χρήματα.
1: Ποια είναι η Τόρη, ρε φίλε.
3: Το σκυλί του.
0: Γέννησε η Τόρη.
3: Αυτά είναι δράματα.
1: Ναι.
2: Γέννησε η Τόρη και δεν έχει δύο Μαρτίκα στα παιδιά τη Τόρη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάζω.

0: Βγάζω άλλα διάφορα νέα τώρα.
1: Γιατί είναι λίγο, δεν είναι αυτά σημαντικά.
0: Έλα με παραγιάσαι με
2: Ντόρι, πώς γίνεσαι φυσιολογικό και
1: σαν ναι, αλλά πληρώνει διατροφή ο Μαρτίκας και δεν βλέπει την Ντόρι.
2: Για την Ντόρι, μωρέ, σκυλοτροφή.
3: Δεν πληρώνει.
0: Κακό να τη βλέπει, το καταλαβαίνω πάντως. Άμα αγαπάει το σκύλο του, να το καταλαβαίνω ότι του λείπει.
1: Μα γέννηση Ντόρι δεν έχει δει τα παιδιά.
0: Και δίκιο έχει άμα την αγαπάει. Το σκύλο είναι σαν να αγαπά άνθρωπο είναι. Λοιπόν, είναι 1η Ιουλίου, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω πλέον κουράγιο ούτε να περπατήσω. Πρέπει να ξεκουραστεί, δεν γίνεται.
3: Παιδιά, έχουν ανέβει και θερμοκρασίες συγκλονιστικά έτσι. Είναι τρομερό
2: αυτό.
0: Σαν
2: χαρτοκιβώτιο,
0: σε πήρα μας
2: αφήνω να σκάφω. Σαν την Barbie.
0: Δεν έχω πια φορά να σηκωθώ ειλικρινά. Ποιος εγώ που από το πρωί, εγώ σταματούσα το ξυπνητήρι να με χτυπάει πριν ξεκινήσει να χτυπάει.
2: Έχεις τρομάξει μια φορά 5,5 ώρα που σε πέτυχε.
0: Τέτοιο πάθος για το ραδιόφωνο εγώ. Ξέρω ο φίλος μου Νίκος.
4: Ναι.
0: Δεν έχεις μικρόφωνο.
2: Είχε κεραία δικιά του.
0: Ναι. Λοιπόν, τέτοιο πάθος έχουμε το ραδιόφωνο. Να σηκωθώ πρωί-πρωί να δω. Δεν μπορώ, το σώμα μου πονάω. Χρειάζομαι λίγο 10 μέρες να πάω λίγο να ξεκουραστώ.
2: 10 μερούλες.
0: Για να ξαναγυρίσω. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα παιδιά. Δεν μιλάει το ξέρετε. Έχετε καταλάβει ότι δεν μιλάμε καθόλου για την Αντζελίνα Τζολί. Τώρα θα μου πεις ποιος νοιάζεται. Δεν έχει καμία σημασία, αλλά.
2: Εμείς μιλάμε που και.
0: Έκανε μια σπάνια εξομολόγηση ότι δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια. Αυτή τελικά είναι συμπαθής ή δεν είναι συμπαθής.
4: Τι εννοεί δεν έχει βγει ραντεβού.
0: Δεν έχει βγει ραντεβού. 10 χρόνια δεν έχει ραντεβού.
2: Κοίτα, αν εξαιρέσει το τεράστιο φιλανθρωπικό τη έργο. Έτσι, γιατί η γυναίκα είναι παντού και κάνει.
3: Ναι, είναι πρέσβυρα και πηγαίνει παντού.
2: Γενικά, σαν χαρακτήρα, υπάρχει ένα ερωτηματικό.
0: Αυτό ποιος συμπαθείς την Τζένιφερ Άνιστον από την...
4: Ναι, τώρα
0: κάνεις μεγάλο λάθος. Ξινούλα είναι και η Τζένιφερ Άνιστον.
2: Ναι, αλλά είναι Ελληνής.
3: Ίσα-ίσα, που την αγαπάνε πάρα πολύ.
4: Έλα Γρηγόρη, τώρα μιλήσε έτσι.
3: Σε ποιον είναι αντιπαθής?
0: Είναι λίγο αντιπαθής γενικά, δεν μιλάει πολύ εύκολα, δεν κάνει, δεν άνει, δεν...
3: Όχι, εγώ ίσα-ίσα που την έχω δει και σε πάρα πολλά βίντεο.
4: Γιατί ο άλλος που είδαμε στην
3: και πολλές εμφανίσεις.
0: Ποιος είναι δεν μιλάει?
4: Άλλη ψωνάρα από εκεί.
0: Ποιος?
4: Ο άντρας Ρίτα Γουίλσον.
3: Α, ο Τόμ Χάνκς.
4: Άλλος ξινιόλος από εκεί. Έλα τώρα.
2: Ρε Παναγί, μην κοιτάς τώρα τον εαυτό σου που δεν σου μιλάει άνθρωπος. Σκέψε έναν άνθρωπο που του μιλάει όλος ο κόσμος. Δεν το σταματάνε.
4: Εντάξει Γιώργο, μου έχει βγάλει κάτι σε εκατομμύρια που του μιλάει όλος ο κόσμος. Δεν ήταν και πυλοφόροι και μυστροί.
2: Δεν ήταν επιλογή του να είναι τόσο πλούσιος και πετυχημένο.
0: Εμένα καταχάσει. Εμένα ρωτήσει, δεν τον έχεις δει, εγώ τον είδα.
4: Τα άμαθα εγώ που είχα πάει στην Αντίπαρο. Μου λένε ξινιόλος δεν υπάρχει.
0: Δεν φταίει αυτός.
4: Ποιος φταίει?
2: Αυτός νόμιζε ότι ήρθε στο Μάμα Μία να ζήσει. Δεν κατάλαβε ότι θα έχει 45.000 Έλληνες.
0: Όχι, τον αγαπάει.
2: Τον
0: Βάπαρο!
2: Δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Την αγαπάει πάρα πολύ. Θα με αφήσει να μιλήσω γιατί εγώ μίλησα, εγώ πήγα και εγώ το συνάντησα.
3: Είχες πει 50 φορές εγώ.
0: Μα αφού μου μιλάει ο Παναγής που δεν τον έχει δει ποτέ στη ζωή του.
3: Σου λέει, δεν σου λέει, εσύ γιατί μιλάς.
0: Εσύ μιλάς. Μιλάς δεν βλάχα.
4: Εγώ είχα πάει κάτσα 10 μέρες στην Αντίπαρο.
0: Τι μιλάς. Εσένα σου τα λέγανε, εγώ σου το συνάντησα.
4: Ωραία και σου μίλησε. Χιασμένος είχε. Άρα λοιπόν δίκιο έχω.
0: Δεν του είπαν ποιος είμαι κατά.
2: Του
4: έλεγες να σε ξέρε.
2: Το πέτυχε στην τουαλέτα με διάρκεια και αυτό το ρίξε σημαίνω.
0: Πού ξέρεις εσύ όταν κάθεται εδώ αν είναι ανοιχτή τηλεόραση και βλέπει.
4: Δεν ανοίγει τηλεόραση.
2: Πού ξέρεις εσύ τώρα έχει φτιάξει το καφεδάκι του ελληνικό και βλέπει, ακούει Παναγή.
0: Λοιπόν, είναι συμπαθής
2: αυτός ο άνθρωπος. Who is this motherfucker?
0: Είναι συμπαθής αυτός ο άνθρωπος, η διπλανή του.
4: Πού το κατάλαβες εσύ ρε Γρηγόρη,
0: είναι συμπαθής. Η διπλανή του είναι το πρόβλημα που τον έχουν.
4: Ποιος τους έχει επιλέξει τους διπλανούς τους, εκείνος δεν τους έχει επιλέξει.
0: Εντάξει, η διπλανή του είναι. Άμα σου πω.
2: Άστον μου εμένα τον Ντόμ Χάνκς τώρα στο χωριό. 10 μέρες στην πλατεία να
4: δεις.
2: Τον κάνω εγώ. Στα τσίπουρα τον πεθάνω.
0: Που είχε κυκλοφορήσει ότι πριν από 15 χρόνια.
4: Τι?
0: Πριν από 15 χρόνια φαίνεται. Πόσα χρόνια είναι, ξέρεις πόσα χρόνια στην Αντίπορο Τόμ Χάνκς. Δεν το έχω ξαναπεί ότι πήδηξα τον τοίχο του σπιτιού.
4: Εσύ.
0: Ναι, και μαλώσαμε. Ότι είχε βγει αυτή η φήμη το βράδυ που
4: κοιμήθηκε
0: στην Αντίπαρο επειδή είχαμε πιει κιόλας και...
2: Εντάξει, ήμασταν κάπως ήμασταν.
0: Ήμασταν λίγο έτσι, έτσι μια παρέα που κάναμε λίγο έτσι πλάκα. Μια άλλη μέρα το πρωί λένε ρε εσύ πήγες λέει στο σπίτι του Χάνκς, πήδηξες το φράχτη λέει και μαλώσατε.
4: Πήγε πάει εσύ όντως.
3: Έλε βρήκες και άνθρωπο να τα κάνει αυτά, τα κάνει ποτέ αυτό Γρηγόρη.
0: Είδες πως βγαίνουν ρε φίλε. Άκου τώρα εδώ, είπε ένας μια μαλακία και πρέπει εγώ τώρα να απαντήσω σε αυτό. Εγώ έπρεπε την επόμενη μέρα να απαντάω σε αυτό.
2: Εσύ την Αντίπαρο πήδηξες.
0: Το ξαναπεί εδώ. Έπρεπε εγώ Νίκο μου ακούς να απαντάω σε αυτή την ερώτηση την άλλη μέρα στην Αντίπαρο.
4: Γρηγόρη μου εγώ για όλα σε έχω ικανό πλέον να ξέρεις.
3: Τι λες κανένα.
4: Η μάντρα δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Καταρχάς δεν θα μπορούσα να απαντήσω τη μάντρα.
2: Ούτε τη μάντρα δεν πηδάει. Τι το έχεις κάνει μάγια.
3: Δεν ήταν μαζί μου τότε.
2: Πρόδο του Ισπαχάν.
4: Η Ρίτα Γουίλσον είναι πιο ευγενική. Έχω μάθει.
0: Μάστε.
2: Οκ.
3: Στην Γόρια από χθες με λένε Ρόδο του Ισπαχάν.
0: Ρόδο του Ισπαχάν.
3: Με αποκάλεσε έτσι ένας ακροατής.
0: Ναι.
3: Και πλέον είμαι το Ρόδο του
2: Ισπαχάν. Και αυτός και το Παναγίου του Λεμβάρη Μπόμπι.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό, γιατί είμαστε ακριβώς στα μέσα της εβδομάδος. Θα αλλάξει κάτι, θα ανέβει η θερμοκρασία ή υπάρχει περίπτωση να έρθουν βροχές.
5: Με τον Σάκη Αρναούτο.
6: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με προοδικές συννεφιές στα ορεινά του μεσημέρι και το απόγευμα. Εξτενημένη θα είναι η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και η θερμοκρασία κοντά στους 36, τοπικά και 37 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη και η Παρασκευή, 2 και 3 Ιουλίου αντίστοιχα, θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια, εξτενημένους ανέμους, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και μικρή πιθανότητα στις πολύ ορεινές περιοχές Αττικής για κάποια τοπική μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Το Σάββατο όμως ο καιρός θα καταστεί άστατος σε αρκετές περιοχές Αττικής και θα σημειωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ή ημιορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και βαθμία στα ανατολικά, κυρίως έως και 7 μπουφόρ, και η θερμοκρασία θα πέσει, δεν θα ξεπεράσει ο υδράγυρος τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή θα έχει λίγα σύννεφα το πρωί με μικρή πιθανότητα και τοπικές μπόρες, αλλά μέσα στην ημέρα ο καιρός θα ξαναβελτιωθεί, θα φυσά δυνατός βοριάς στα 6 με 7 και τοπικά έως και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία όχι πάνω από 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τη Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Έλα να πάμε στο νησί.
8: Είναι μόνος σου, εγώ και εσύ.
5: Πρωινό Σφαιράκι.

0: λες και εσύ.
1: Ο λογιστής κάνει έτσι με το στυλό.
0: Εδώ η Νάνση.
1: Κάνει με το στυλό,
0: τι θα κάνω.
1: Ο λογιστής.
0: Μου λέει εδώ η Νάνση αν έχω ανοίξει το κλιματιστικό. Δεν το είχα ανοίξει, γι' αυτό ζεστάθηκε το κορίτσι.
2: Γιατί την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Κέι Πρόκος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Κέι Πρόκο το επόμενο τραγούδι.
3: Παιδιά, δεν έχω δει ανθρώπους.
4: Γεια σου, Πρόκο.
3: Δεν έχω δει ανθρώπους να είναι τόσο κολλημένοι με το κλιματιστικό τους. Αλήθεια, γιατί κάναμε μια έτσι έρευνα εκεί. Όσοι έχουν Inventor είναι τόσο εντυπωσιασμένοι και τόσο τρελαμένοι που λένε, ρε παιδί μου, είναι τόσο ευχαριστημένοι που το λένε. Δηλαδή, λες και είναι δικό. Μπράβο πάντως.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο στην Inventor για αυτό που έχει καταφέρει πραγματικά.
1: Λοιπόν, ψάχνει τους αγόρους παντού. Έχει ζεστούλα και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την δώρο του Ανδριόπουλου που βέβαια για λίγες μέρες ακόμη, παιδιά, μέχρι τις 3 Ιουλίου. Μέχρι τις 3 είναι. Συγγνώμη, μέχρι τις 3 Ιουλίου έχει αυτά τα φοβερά πακέτα Mundial Grill Combo που είναι πακέτα με σουβλάκια, πίτες, τζατζίκι μαζί 10 ευρώ, 15 σουβλάκια μαζί. Και επίσης έχει και γκολ κόμπο που βέβαια έχει να κάνει με μισό κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, ψωμάκια, σαλάτα ρώσικη και γενικά κάνει απίθανα πακέτα για εσάς που βλέπετε ποδόσφαιρο. Και βέβαια αρχίζουν τώρα και οι ματσάρες οι μεγάλες γιατί μετά τους 16 θα αρχίσουν να πέφτουν τώρα τα μεγάλα τα ζευγάρια. Τώρα θα γίνει ο χαμός.
4: Μουντιάλ και πιτόγυρο. Από τότε που πήγα από τον Δομήνικο πρέπει να έχω φάει 110 πιτόγυρα δηλαδή.
3: Ναι, εντάξει, λογικό. Αυτό είναι ο Ανδριόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι για όλες τις μέρες εσάς. Είναι ο Ανδριόπουλος που πραγματικά είναι ένα κοινωνικό έργο αυτό που κάνει και δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεματοκρέατα. Να είναι καλά η οικογένεια Ανδριοπούλου. Το στέλνετε και σε μηνύματα έτσι και λες και κυριολεκτικά τους ευχαριστείτε τόσο πολύ που υπάρχουν και βοηθάνε τόσες οικογένειες για καλύτερη οικονομική κατάσταση μέσα στη μέρα τους. Τους το ανταποδίδετε κάθε φορά που είναι να ψωνίσετε κρέας και γι' αυτό και σας ευχαριστούν. 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Για να πω, ήταν πολύ συγκινητικό βέβαια και για τον Γιώργο Μιλωνάκη που πήγε στον Ευαγγελισμό. Όρθιος, περπατούσε και ήταν μια χαρά στην υγεία του. Και πόσο ωραίο είναι να βλέπεις ότι ένας άνθρωπος τα καταφέρει σιδερένιος. Και μόνο καλά από εδώ και στο εξής να πούμε.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή,

0: τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθεια.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: Σφαίρα 96,6.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε λοιπόν 6 λεπτά μετά από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σε αέρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κύριε Σιγητή.
1: Γρηγόρη Αρναούτο.
0: Γιώργο Λιανό.
2: Νίκο Καλούδη.
0: Και βέβαια Βαλάντη για τα νέα στην κίνηση. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία και δίνει και τα ημισκούπη. Να σα πω ότι νομίζω σε πότε, αύριο μεθαύριο ξαναπαίζουν στην πλατεία νερού. Στο πώ το λένε αυτό το φεστιβάλ. Το. Αχ, πώ λέγεται αυτό το φεστιβάλ που έχουν πάει όλοι. Χθε ήταν η Χελούιν. Έχει σαρώσει αυτό το φεστιβάλ στην πλατεία νερού, ρε. Πώ λέγεται.
3: Πλατεία νερού,
4: είναι η πλατεία νερού, ρε παιδιά.
0: Ρε, Νίκο, πώ λέγεται. Φίλε, απορώ. Δεν είναι ντροπή. Ντροπή, ριλίζ. Φέστιβαλ, ντροπή.
3: Εντάξει, ξέρω τα παιδάκια είναι.
0: Σήμερα νομίζω είναι ο. Πώ είναι ένα απομύρε. Ο. Απομύρε. Απομύ. Ο. Ποιο είναι σήμερα να σε απομύ.
3: Απομύ.
1: Ο. Μάνστερ.
3: Ποιο είναι, ρε.
0: Όχι μόνο γνωστό ο.
3: Ο Μενιδιάτη.
0: Όχι ξένο, ρε. Ο. Απομύρε.
4: Ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Ρε, πείτε ρε λίγο ρε στο ριλίπ σε φεστιβάλ. Δεν άνσι. Όχι, ρε, τι μάνασκιν, ρε.
4: Ο. Μαραβέγια, ο Κωστή.
0: Ρε, ξένο σου λέω τώρα, πολύ γνωστό. Δεν άνσι, θα μπει λίγο να το δείτε λίγο. Τόση ώρα κοιτάτε άλλα πράγματα να πούμε.
3: Ο. Ο Εμπαπέ!
4: Μήπως είναι η Μαράια Κάρη.
0: Δεν θα τώρα θα πάει με δουλειά. Εσύ Γιώργος είπε να τα χαιρετίσει. Είναι η κοντροπή σου. Ο Μόμπι, ρε. Ο Μόμπι, ρε.
1: Ο Μόμπι.
0: Σήμερα έχει έρθει παιδάκια είστε. Δεν ξέρω τι
1: είναι. Έχω γνωρίσει το Μόμπι, σα το έχω πει.
0: Εντάξει, είμαστε καλά.
3: Έχω γνωρίσει το Μόμπι.
0: Ναι, τι ωραίο ο Μόμπι. Χαμό λε σήμερα γίνεται. Θα σπάσουν επίση ρεκόρ, λέει. Γίνεται χαμό. Και Μόμπι σήμερα και. Ρε είστε άσχετοι, ρε. Άρε Βαλάντι, μόνο με σένα.
1: Μου βγάζει 3D Metal Combo.
5: Παρουσίσατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
6: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
1: Γεια σου Βαλάντι!
5: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλάντι, μακάρι να σου εδώ. Δεν ξέρω τους τραγουδιστές από το.
3: Το Μπόμπι.
0: Το Μπόμπι, το Μόμπι, ποιο Μπόμπι.
3: Το Μπόμπι, ότι είναι, θα πάω σήμερα εγώ κάτω. Το
0: να πα.
3: Του έχω κλείσει μακιγιά και μαλλιά να κάνει.
0: Του Μόμπι. Δεν έχει μαλλιά ο Μόμπι, δεν έχει μαλλιά.
3: Όχι, αυτό το κλείσα εγώ.
1: Ήταν η Μέγκαντεθ.
0: Η Μέγκαντεθ χθε.
1: Και η Σεπούλτουρα.
0: Ρε χαμό γίνεται
3: σήμερα. Ήταν χαμό. Δεν τράπα, κατέβηκα.
1: Σήμερα Μόμπι, Γκάρμπατ.
0: Ναι.
1: Γκάρμπατ,
0: φανταστική Γκάρμπατ.
1: Pale Blue Eyes.
3: Εγώ είμαι γεννημένο με στα Γκάρμπατ.
0: Το ξέρω.
3: Και χθε πήγα και έφαγα παπά.
1: Στι 5 του μήνα Παύλο Παυλίδη, Παν Παν, παιδί τραύμα. 7 του μήνα Offspring. Bad Religion,
3: Χάιδης,
1: Παντσέρα, 9 του μήνα.
3: Μασόνι είναι αυτή, τι λέει.
1: Πόπο, η Halloween, 10 του μήνα, Saxon, Ashes of Iris.
0: Ξαναπίζουν τα μισκούμπρια τώρα,
1: Favorite Corporation, 11 του μήνα.
0: Νίκο, ενώ θα έπρεπε να
3: σκεφτείς όλα αυτά. Ωραία, είναι, όλα τα CD.
1: Καλέ, τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς
3: όλους. Favorite Corporation.
0: Μουσική είναι η μουσική. Εμείς παίζουμε τα πάντα σε αυτό το πρωινό. 70% παίζουμε ξένη μουσική και 30% ελληνικά.
1: Δεν παίζουμε τώρα Megadeth και Sepultura.
3: Εγώ ειδικά κάθε μέρα είμαι.
0: Βάλε Megadeth, ρε, βάλε Megadeth.
3: Βάλε Megadeth, γιατί είναι.
1: Σε μας θα βάλει Megadeth.
3: Πήγα χτες εγώ γιατί ήταν όλοι μεταλλάδες κάτω
0: μαζί. Βέβαια τώρα.
3: Όλοι μεταλλάδες, εγώ είμαι στο Χαλκοσορίνα, ειδικεύομαι.
0: Ναι.
3: Κατέβηκα κάτω στους μεταλλάδες και σήμερα θα πάω τον Μπόμπι να τον κουρέψω.
0: Τι να κουρέψει αφού δεν έχει μαλλιά.
3: Εγώ το έκλεισα 500 ευρώ, δεν ξέρω. Του έχω κλείσει μαλλιά 500 ευρώ. Θα κατέβω να πάω και με τους Τίβερη Corporation είμαστε. Πολύ σχεδόν σώοι είμαστε.
0: Για βάλε λίγο Megadeth, ρε φίλε, να ακούσουμε λίγο. Έλα, καλημέρα.
3: Να καθαρίσω τα αυτιά μας.
0: Θα βγει και ο Τάκης έτσι όπως πάει σε λίγο.
3: Πάρτο!
0: Έλα. Έλα, καλημέρα. Ξυπνήστε.
3: Και μπαίνει το τραγούδι.
0: Είμαστε όρθιοι.
3: Άιντι!
0: Δώσε!
3: Τος κοροϊδεύεις τραγουδάκι.
0: Έλα ρε ωραίος.
3: Στο τέλος είπε στα σκατά κάτι το
1: άκου.
0: Έλα λίγο να ανοίξουν τα αυτιά μας, να ακούσουμε ωραία μουσική.
3: Άμα ακούω τέτοια μέταλλα με πιάνει εμένα μέσα, από μέσα με πιάνει.
0: Θέλει να πάνε να τους πάρει.
3: Ακριβώς.
0: Επειδή είναι μεταλλάδες.
3: Θα τους σηκώσω όλους.
0: Ωραία, για βάλε και λίγο Μόμπι ρε φίλε να ακούσει και λίγο κόσμος σήμερα.
3: Πάρε και το Μόμπι.
0: Λοιπόν, για πες λίγο Βαλά, τι γίνεται με την κίνηση.
3: Κίνηση πολύ εθνικιά εδώ, σίγουρα έτσι από πάνω από πιάνει από τη Λυκόβρηση σχεδόν, όχι πλάκα κάνω, έτσι από τα Χαρδές εκεί πέρα πιάνει κίνηση όλο τον κατεβασμό μέχρι το Ιγάλεο και λίγο πιο κάτω το κομμάτι εκεί πέρα μέχρι το River West, πώς το λένε αυτό, στον ανεβασμό έχει πολύ κίνηση από τα Κτέλ μέχρι τη Φιλαδέλφια. Έχει κίνηση στο κέντρο τώρα κάτω Κολωνάκι εκεί πέρα μπροστά, να πούμε στην πλατεία Προσκόπων, πως τη λένε, εκεί πέρα είναι λίγο πυγμένα τα πράγματα και έχει πολλή κίνηση από την Κρούνα, μπεις εκεί πέρα Σταύρος Νιάχος μπροστά μέχρι τον Πειραιά, είναι πολύ επίκτημο. Αυτά πάνω κάτω.
0: Ναι, και...
3: Βάλε ένα μπόμπι να μου ευχαιρώσεις.
0: Για βάλε μπόμπι ρε φίλε λίγο. Το έχεις βρει?
3: Πολλά έχω βρει.
0: Βάλε ένα ρε Νίκο, έχω βρει πολλά.
3: Πάτε, γιατί έχω να κατέβω Πετράλωνα. Έχει πολύ σίδερο, λέει. Εξεθυμένο.

0: Λοιπόν, Παναγή, κάτσε λίγο να σου πω λίγο κάτι, σε παρακαλώ.
1: Παναγή, σε θέλει ο
0: Γρηγόρης. Νίκο, σε παρακαλώ λίγο. Καταρχάς, θέλω να μου πείτε λίγο πώς φαντάζεσαι, Γιώργο, τις πρώτες μέρες του διακοπών σου. Πραγματικά. Τι θέλεις να κάνεις, ρε φίλε.
1: Κάτσε, μιλάμε για τη Ρόδο, γιατί στη Ρόδο έχω
0: πλάνο. Στη Ρόδο δεν είναι διακοπές, αφού θα ξυπνάμε στις 6 πάλι.
1: Ναι.
0: Για να πάμε στις 7.
1: Στις 7 θα ξυπνάμε,
0: σταμάτα. Το ότι θα ξυπνάς 7 παρά για να πας να κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο δεν είναι διακοπές.
1: Με την παντόφλα πας.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Θέλω να. Ναι, εγώ το ζήτημά μου είναι θέλω να κοιμηθώ το πρωί. Έχω πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να ξυπνήσω, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Χρειάζομαι ύπνο το πρωί.
2: Αυτό που λέω ακριβώς.
1: Όχι, εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ στις διακοπές.
0: Ωραία. Πώς φαντάζεστε τις πρώτες μέρες των διακοπών σας, Παναγία, τι θες να κάνεις, ρε φίλε. Δηλαδή θες να πας, ας πούμε. Καλά, εσύ για κλάματα.
3: Εγώ θέλω να μην ξυπνάω νωρίς το πρωί. Δεν με νοιάζει να ξυπνάω. Να ξυπνάω 9 η ώρα.
0: Ναι.
3: Μία νορμάλ ώρα στις διακοπές. Σίγουρα θα κάνω αυτό, ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι τη θάλασσα, την ξαπλώστρα, τον ήλιο αυτά και ονειρεύομαι και ένα ωραίο φαγητό σε ένα ωραίο ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα να τρως και να βλέπεις θάλασσα.
0: Αυτά θες να κάνεις.
3: Αυτά είναι.
0: Νάνση, εσύ.
4: Εγώ περιμένω τις στιγμές που θα είμαστε στην παραλία με την παρέα μας την ωραία και θα λέμε βλακίες, θα γελάμε. Αυτό.
1: Φοιτηταριό μύρισε.
4: Πώς ήμασταν πέρυσι εκεί πέρα στο μαγαζάκι στο Κοράλι και πίναμε και τρώγαμε και κάναμε τις βουτιές μας και λέγαμε τις βλακίες μας, αυτό.
1: Εκεί στο βράχο από κάτω λες. Α, όχι, όχι.
4: Όχι. Άλλη.
3: Στην Ελαφόνησο.
4: Στην Ελαφόνησο, ναι.
0: Μάλιστα, σίγουρα.
1: Εγώ έχει λίγο χωριό, έχει και λίγο θάλασσα. Δηλαδή έχει ψαρεματάκια νωρίς το πρωί.
0: Αυτό τι θες να κάνεις, εσύ τι θα σε ξεκουράσει.
1: Μαγιάτικο ιστορίες, πηγαίνω στην ταβέρα, του λέω θα έρθω κατά τις 6 ώρα εδώ πέρα να ράξουμε.
0: Να φάμε
1: έτσι,
0: και το ψάρι.
1: Τώρα, αφήνω το ψαράκι, το έχω καθαρίσει κανονικά.
0: Αυτό
1: μετά λίγο χωριό,
0: κάνεις.
1: Λίγο πλατεία ιστορίες εκεί πέρα, κανένα τσιμπουράκι κάτω από τον πλάτανο, ωραία πράγματα.
0: Μάλιστα, Νίκο.
2: Εγώ έναν ελληνικό να ψήσω το πρωί, να ξυπνάω το πρωί, να βλέπω να αυτό.
0: Τι ώρα το πρωί, τι ώρα, 9-10 ώρα εκεί.
2: Τώρα από συνήθεια τις πρώτες μέρες θα ξυπνήσω την ώρα που κάνω εκπομπή. 7.30 θα έχω σηκωθεί.
4: Ξυπνάει και
1: 2-3 φορές το
0: βράδυ. 6 ώρα κάνουμε εκπομπή. Λέω γιατί σε ακούει και κάτι
4: που
2: είναι. Αλλά θα με πιέσω να ξυπνήσω λίγο πιο αργά. Οπότε γίνεται ελληνικό να μετά να βουτιέ στη θάλασσα όλη την ώρα. Πολύ καλό φαγητό. Πολύ καλό φαγητό. Και μετά έτσι το απογευματάκι, κανένα περολάκι, κανένα τέτοια.
0: Αυτό θες να κάνεις. Μάλιστα. Εγώ από την άλλη θέλω να πάω να σηκώνουμε το πρωί.
3: Να κοιμηθείς 15 Ιουλίου και να ξυπνήσεις 15 Σεπτέμβρη.
0: Ναι, να μην σηκώνουμε το καθόλου πρωί. Να σηκωθώ, να μην χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Να πεταχτώ απέναντι που κάνουν ένα πολύ ωραίο πρωινό και στην Ελαφόνησο που είναι το μαγαζάκι από κάτω ακριβώς.
4: Στο Κοράλι.
0: Στο Κοράλι, το Κοράλι, μπράβο. Αυτό είναι. Sorry, ναι. Το Κοράλι, να κατέβω από κάτω, να φτιάξει μια ωραία ομελέτα. Να πιω ένα ωραίο καφέ. Κατά το μεσημέρι. Τώρα σου μιλάω ένα μέτρο, έτσι.
3: Μετά θα πάω να ρίξει και ένα.
0: Όχι, όχι, θα το έχω ρίξει από πριν. Εγώ ενεργούμαι πριν σηκωθώ.
3: Αυτό ρε Γρηγόρη μου, με την ώρα που κοιμάμαι ενεργούμε.
0: Την ώρα που κοιμάμαι ενεργούμε. Γι' αυτό φοράω μπέιμπιλίνο.
2: Να μην κάνω χρόνο.
0: Δεν θα κάνω χρόνο εγώ στην τουαλέτα.
1: Μια ζωή έχουμε. Καθόμαστε εκεί πέρα κλεισμένοι να διαβάζουμε τις ετικέτες μας
2: προγραμματικά. Μετά,
0: μετά τι θέλω. Πώς το λένε.
1: Τα μωράκια. Κάτι ξέρω τα μωρά.
0: Χαρούμενα. Να πάω λοιπόν, να μην χρειάζεται να φύγω, να το πω αμέσως μετά το μεσημεράκι, αν και είναι πρωί τώρα δεν κάνω. Να πιούμε, φέρει κανένα τσιπουράκι, κανένα ουζάκι, να βάλει κανένα μεζέ και αυτό το πράγμα από τις 2 το μεσημέρι να πάει μέχρι τις 10-11 το βράδυ.
3: Στο ίδιο σημείο.
0: Στο ίδιο σημείο.
2: Ναι.
0: Δεν θέλω να μετακινούμε ούτε ένα εκατοστό. Στο ίδιο σημείο κάθε μέρα.
3: Θα φαρδίνει ο κόλος στο τέλος.
0: Δεν γίνεται πιο πολύ.
4: Είναι όταν ξεκουράζεσαι και περνά στη φάση και τη βαρεμάδα.
0: Αυτό το ότι δεν θα σηκωθώ και ότι θα πιω από εκεί τον καφέ μου, θα φάω την ομελέτα μου το μεσημεριανό και το βραδινό και θα έρχονται όλοι εκεί, θα γελάμε, θα πίνουμε και θα κάνουμε καμιά βουτιά. Αυτό το πράγμα στο ίδιο σημείο είναι για μένα διακοπέ.
3: Α πούμε, αυτό δεν θα το μπορούσαμε τίποτα.
0: Ούτε ένα εκατοστό δεν θέλω να σηκωθώ.
3: Πλήττω ασύστολα.
0: Πλήττω ότι δεν τα πα καλά με τον εαυτό σου.
3: Κάνει λάθο, δεν μπορώ να είμαι στο ίδιο σημείο συνέχεια.
0: Γιατί τι είσαι.
3: Δεν μπορώ, θέλω να κινούμε. Δεν μπορώ, βαριέμαι ρε.
0: Τι είσαι ρε, με φόρμουλα 1, τι θε να κινείσαι.
3: Βαριέμαι, θέλω να αλλάζω παραστάσει. Δεν μπορώ.
0: Γι' αυτό είναι, σε δικαιολόγησε ακόμα νέος. Είσαι 99 σου αυτά.
3: Εγώ τώρα, πούμε, αυτό που μου περιέγραψε μου φάνηκε κατάθλιψη. Αλήθεια.
0: Νίκο, με καταλαβαίνεις εσύ που είμαστε...
4: Φρόσο, Έλλη, σε περιμένω.
2: Απλά να έχει αλκοόλ δίπλα, θέλω.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Αφού δεν οδηγώ, δεν οδηγώ, δεν κάνω τίποτα. Εγώ έχω σταματήσει. Δεν έπεινα που δεν έπεινα. Τώρα προσπαθώ να είμαι προσεκτικός και στο παρατσάκο όταν παίρνω αμάξι. Αλλά εκεί δεν παίρνω αυτοκίνητο. Θέλω να πω, αφού δεν παίρνω αυτοκίνητο, μπορώ να μεταφέρω.
3: Συγγνώμη, δεν πηγαίνετε στο σήμα. Κάθεστε εκεί από κάτω συνέχεια.
0: Όχι, τώρα τελευταία το έχουμε ξεκινήσει αυτό.
4: Το πάμε να αλλάξει. Το πάμε όποτε θέλουμε.
3: Okay.
0: Λοιπόν, πάλι λίγο και να ακούς και αυτή τη μουσική.
2: Oh, yeah.
3: Αυτό ήταν ο Λιανός, δεν ήταν.
4: Αργυράκου, χρόνια πολλά.
0: Να είναι όλοι καλά.

0: τι ωραία μουσική είναι αυτή. Don't worry, μη στεναχωριέστε, όλα θα πάνε καλά. Πραγματικά βρείτε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι συνεχίζετε και αυτές τις μέρες, τώρα που ξεκίνησε και αυτή η εβδομάδα, αυτή η μεγάλη προσφορά της φέτας Βαλμά σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με 10,95 παρακαλώ. Βεβαίως, 10,95 είναι μια τεράστια προσφορά, έτσι και ένα καλωσόρισμα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος που γνωρίζουν για πρώτη φορά αυτή τη φέτα που έρχεται μετά από 60 χρόνια. Φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα. Συγγνώμη, φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα και έρχεται βέβαια από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον να καλωσορίσει, να πούμε ότι η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει και το ελαφρύ. Τι είναι αυτό ακριβώς? Δεν υπάρχει έκπτωση στη γεύση του τυριού, απλά είναι ελαφρύ τυρί Βαλμάς με μειωμένα λιπαρά. Οπότε αυτό είναι κάτι υπέροχο, φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα και με 80 γραμμάρια πρωτεΐνη παρακαλώ μέσα. Οπότε εντάξει, ο Βαλμάς έχει δώσει ρέστα. Σας το λέω τώρα που θα ψωνίσετε και το καλοκαίρι. Ειλικρινά, προτιμήστε Βαλμά, θα καταλάβετε για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά. Είναι μερικά πράγματα που ίσως να μην μπορώ να τα πω δημοσίως, αλλά σας λέω ότι ο τρόπος που παρασκευάζεται, μπορείτε να πάτε εκεί στην Χαλκιδική, αν ανεβείτε πάνω να δείτε το εργοστάσιο. Ο τρόπος που κατασκευάζεται, ο τρόπος που πραγματικά η αγάπη που γίνεται, ένα ολόκληρο χωριό εργάζεται για, για αυτή τη φέτα. Και το Κοφινάκι που είναι 100% το μοναδικό κατσικίσιο χειροποίητο τυρί γίδινο στην Ελλάδα. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν κάνει μια μαγεία. Μακάρι, όπου βρείτε Βαλμά, μην το σκέφτεστε. Α, μην ούτε καν, δηλαδή, κάτι. Όχι.
1: Όχι.
0: Πάρτε το. Δεν υπάρχει άλλο. Αλήθεια, θα δείτε. Και ξέρετε τι τρώτε. Πολύ σημαντικό. Ρωτήστε με τέτα να σας εξηγήσω. Όπου θέλετε σας απαντάω σε όλη την Ελλάδα. Ρωτήστε με για ποιο λόγο το λέω αυτό και θα σας εξηγήσω. 69-36-10-10-22 ονοματεπώνυμο και Βαλμάς για το ψυγείο γεμάτο τυριά της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστεί. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ρίχτο καλέ. Τα ζώδια της ημέρας.
4: Ζώδια της ημέρας, εδώ είμαστε με Νίκο Μακρόπουλο. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok. Είμαστε live, Νάνης Αντωνίου. Περιμένω να μπει και ο καλούδης μου.
5: Και από ένα πλατινένιο
4: ο Μακρόπουλος, ναι, ναι. Πότε, σήμερα?
5: Αχ, όχι, εκεί γύρω στις 15 νομίζω, 15, ναι.

Με ρωτάτε πολύ για το κόσμο που φοράω στο όλεμό μου. Καταλάβατε ποιος ο Άγιος είναι από τη μία μεριά, από την άλλη έχει προσευχούλα. Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα για σένα που είσαι στο δρόμο, για σένα που φτάνεις στη δουλειά σου, για σένα που ζεσταίνεσαι πάρα πολύ. Θα σε δροσίσουμε εμείς.

0: ξεκινάω, παιδιά. Οι συνθήκες που επικρατούν θα σας βοηθήσουν να σταθεροποιήσετε τα επαγγελματικά σχέδια και τις σχέσεις σας. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας για να ρυθμίσετε κρεμείς υποθέσεις. Απαιτήστε αυτά που θέλετε στον έρωτα και βρείτε την ισορροπία στη ζωή σας. Έλα, καλό μήνα, με αισιοδοξία να πάμε.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Λέγαμε σήμερα με το Λιανό ότι δύο μέρες, Γιώργο, δύο μέρες και εσύ δεν το έπαθες, ξυπνάμε στις 5 η ώρα το πρωί. Έχει συμβεί σε κανέναν άλλον? Κάποια στιγμή μέσα στο χειμώνα με έπιανε και ξυπνούσα στις 3.
1: Άγχος λέγεται αυτό.
0: Όχι. Είναι σαν ενεργειακό από τη Σελήνη, δεν ξέρω. Γράψτε μου αν σας έχει συμβεί. Ταύρος. Η σημερινή μέρα σας βοηθάει να προχωρήσετε με επιτυχία, Γιώργο μου, στην υλοποίηση των επαγγελματικών σχεδίων σας, παρόλο που η μεγάλη εύνοια θα αφορά τα αισθηματικά σας. Προχωρήστε στις σχέσεις σας και σκεφτείτε το ενδεχόμενο μιας πιο επίσημης δέσμευσης για εσάς που δεν είστε δεσμευμένοι.
1: Γεια σου, Μέρη. Γεια σου, Γεωργία. Αναστασία. Να διχρίζω τα μάτια σου. Κρίστη. Κατερίνα.
0: Το παθαίνουν και άλλοι, Γιώργο.
1: Νικόλα.
0: Τι ζώδιο είστε, γράψε μου εσείς που το παθαίνετε. Γεια σου, Γεωργία. Γεια σου, Αράβη Μότος.
1: Καλημέρα, κυρία Αναστασία.
0: Ταύρος η Αναστασία. Καρκίνος. Που και που να περνάω στα διδυμάκια. Τώρα που είστε πιο τυχεροί, δοκιμάστε την τύχη σας βάζοντας κάποιους στόχους ώστε να κινηθείτε οργανωμένα χωρίς να οδηγηθείτε σε υπερβολές που θα φέρουν απώλειες. Δώστε και πάρτε αγάπη χωρίς να κάνετε υποχωρήσεις και χωρίς όμως να προδίδετε και τον εαυτό σας. Έχουν κλείσει το ΣΕΡΝ εδώ και 5 μέρες, γι' αυτό συμβαίνουν διάφορα. Τι λες, καλή.
1: Αχα!
0: Λιοντάρι.
1: Γεια σου, Λένα.
0: Α, συμβαίνει, Γιώργο, σε πολλούς.
2: Το ΣΕΡΝ.
1: Γεια σου, Φανή.
0: Γεια σου, εσένα με το ρώσικο.
2: Καλά λένε, ΣΕΡΝ, καράβι.

0: σου, Γιώτα.
1: Περνάω στα καρκινάκια. Να πω χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα, να τα εκατοστήσει. Είναι καιρός να απαλλαγείτε από τα περιττά βάρη και να ανοίξετε νέους δρόμους στο δημιουργικό σας πνεύμα. Πάνω απ' όλα φροντίστε να ακούτε την καρδιά σας. Αναδιοργανωθείτε και στοχεύστε στην ευτυχία για να δείτε να ικανοποιούνται οι επιθυμίες και οι προσδοκίες σας. Και περνάω στα λιοντάρια. Να είστε προνοητικοί σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά θέματα. Προσπαθήστε να κινηθείτε οργανωμένα και μη σπαταλάτε άσκοπα τις δυνάμεις σας σε ανούσια πράγματα. Στήριξτε το μέλλον που θέλετε να δημιουργήσετε και προπάντως να έχετε την αίσθηση της σταθερότητας.
0: Γεια σου, Θάλια.
2: Η κατάσταση αυτή που θα πάει.
1: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
3: Πού θα πάει?

0: εκμεταλλευτείτε τα προτερήματά σας και μετριάστε όσο μπορείτε κάποια ελαττώματα που άτομα της εμπιστοσύνης σας θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε. Παράλληλο, ο ερωτισμός σας θα είναι διάχυτος και θα σας επιτρέψει να εκφραστείτε ελεύθερα προς τον σύντροφό σας.
1: Κάτι για να μην το ξεχάσω, Νίκο. Βγάλε από το πρόγραμμα το ανέκδοτο του Λιανού με τον καουμπόι που μπαίνει στο σαλούν που έρχεται ο αυτός και θα σε αυτός. Σου μιλάω ειλικρινά, αν ήμουν ακροατής, θα ερχόμουν εδώ που βγαίνει.
2: Ο καουμπόι.
1: Ο καουμπόι είναι, σε παρακαλώ, βγάλε το ξέχο.
2: Σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γεια σου, Φελίσια.

0: ενώ στους ζυγούς, με δυναμισμό και αποφασιστικότητα, θα πετύχετε πολλά χωρίς να χρειαστεί να στριμώξετε κάποιους, αν και είναι απαραίτητο να συζητήσετε τα κακώς κείμενα. Τα προβλήματα μπαίνουν στην άκρη και η καλή ψυχολογία σας θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε σε νέες κατακτήσεις. Καλά, ξέρει ο Καλούδης. Ξέρει αυτός. Γεια σου Λία. Γεια σου Χένρι.
1: 12 και 1.
0: 12 και 1.
1: Πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Πόσο μου έχεις λείψει.
0: Πόσο.
2: Με τους τρεις ναυτικούς.
3: Όχι ρε. Έχω και τέτοιο.
1: 12 και 1.
3: Όχι, μπαίνει στο σαλούν ότι έρχεται αυτός
2: ο
3: μαύρος πίτρε που έρχεται.
1: Για σένα.
3: Είναι και μεγάλο, δεν είναι αυτό τι είναι. Είναι 2 λεπτά.
1: Ένα λεπτό.
3: Όχι, παραπάνω από ένα λεπτό.
1: Για να
2: ένα και 9.
3: Δεν μπορεί να είναι παραπάνω.
1: Σαν τρελό σε θέλω, σ' αγαπώ.

0: Arabic Motors, πού είσαι εσύ, σε ποια περιοχή?
1: Στο Κονγκό.
0: Γεια σου, Dog Power. Γεια σου, ρε Νίκο.
2: Γεια σου, τριαντάφυλλε.
0: Πάμε σε αλλαγή.
2: Τι, σήμερα τα βαριέσαι πολύ γρήγορα.
0: Για να το προλάβω, Σκορπιός. Αποφύγετε τα κυριαρχικά παιχνίδια στις σχέσεις σας και προσπαθήστε να εντοπίσετε εκείνα τα σημεία που προκαλούν καθυστερήσεις στις υποθέσεις σας. Έχουμε καθυστερήσεις. Είναι πολύ πιθανό για κάποιους από εσάς να ξαναγεννηθεί ένας έρωτας που πιστεύατε ότι έχει κλείσει.
3: Ένα κομμάτι μου λείπει.
0: Για δες.
3: Που απρόσμενα το έχασα.
0: Γεια σου, ρε Κρυς Καλατζή. Καλημέρα στην Πάτρα. Γεια σου, Θοδώρα.

0: ευτυχίας, γιατί μόλις βλέπεις αυτά τα έπιπλα, νιώθεις ευτυχία πραγματικά.
1: Μας έφερε φίλτρα νερού.
2: Όχι φίλε, είναι ένας καναπές αυτός.
0: Θα το σιγά σιγά μας έφερε τα πόδια.
2: Του ρίχνεις νεράκι και φουσκώνει, γίνεται καναπές. Δεν είσαι άδειο πράγμα.
0: Ξεκίνησε από τα ποδαράκια η Φρόσο.
1: Πάρτε εκεί, πάρτε εδώ, Φρόσο, πάρτε εδώ.
3: Σε τηλέφωνο.
0: Τοξότης. Όσο καλύτερα γνωρίζετε τον εαυτό σας, τόσο περισσότερο γίνεστε δημιουργικοί και αγαπάτε τη ζωή. Το περιβάλλον θα δει την πρόοδό σας και η ερωτική σας ζωή θα γίνει πλέον σημαντική. Ανανεώστε την καρνταρόμπα σας και βάλτε λίγο χρώμα στη ζωή σας. Φροσάρα, έλα εδώ να πεις μια καλή μέρα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μια που είσαι μια κουκλάρα, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ.
2: Βγαίνει παιδί μου, δεν βγαίνει ούτε στα βίντεο. Δεν βγαίνει, δεν κάθεται
0: τώρα που δεν είμαστε, πεις μια καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μα είναι μια κούκλα.
2: Είναι μια άλλη όμως εκεί, έχει ένα χέρι αλφάδι.

0: τους εγώ και ο Σκαλουβάκο μου.
1: Παρακαλώ.
0: Πω μια καλημέρα στο Θάνο, στο Βαγγέλη, στην Ειρήνη. Προσοθυμήσέ μου το ζώδιο σου. Υδροχός. Σαν τον Τάσο. Σαν τον οροσκόπο μου. Δώσε μούρλα. Εγώ καιρός λοιπόν. Πολλά θα διευθετηθούν ακόμα και στις πιο δύσκολες υποθέσεις σας.
1: Κάτι γίνεται.
0: Άλλαξε τραγούδι. Οι καταστάσεις σας θα σας οδηγήσουν σε ασφαλείς επιλογές και θα ξέρετε πού αξίζει να επενδύσετε. Η ερωτική φλόγα θα ξαναδυναμώσει, καλούδι μου. Αλλά από εσάς εξαρτώνται οι αποφάσεις που θα πάρετε. Φεύγεις, μπαμ μπαμ.
2: Πως που ήρθες εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την άδεια. Παραδείσέ μου, ποτέ.
0: Με αυτή τη ζέστη, λέει, σαν καλόγρι αντίθηκες. Δίκιο έχεις.
2: Βρήκα στα αστέρια θέση.
3: Ακούς εσύ. Τι θέλουν πιο αεράτη.
0: Δεν είναι πιο αεράτη, τι άλλο λόγο.
3: Κάτσε,
0: με μαγιό.
1: Άσε με εγώ.
3: Κάτσε, φε.
4: Εσείς κλαίτε, λέτε, να ήταν εδώ πέρα η Κωνσταντίνα, θα σας έλεγα εγώ. Να τα γράφαν αυτά για τις γυναίκες σας.
1: Κάνω εγώ, γιο τους κάνω εγώ.
4: Σας βλέπω να άνετε, γιατί...
3: Εγώ τα λέω, για να μην τα ζήσω.
1: Αντρική αλληλεγγύη.
4: Αν σου λέει η Κωνσταντίνα, θα έρθω να δουλέψω εκεί πρωί μαζί σου και...
3: Λένε, βγάλε κι άλλο.
4: Βγάλε κι άλλο. Τι θα κάνατε.

0: Καλημέρα στην κίτρινη φίλη, γεια σου Μάνο.
1: Για στους Κινέζους στέλνει.
0: Ταξιτζίδες καλέ. Και συνεχίζω με τους συντροχώους. Να μας ακούσει και η Φροσάρα που κατεβαίνει κάτω. Δεχτείτε, λέει, το πνεύμα ανανέωσης, τηρώντας το μέτρο και φροντίζοντας να μην δημιουργήσετε προβλήματα στο περιβάλλον σας. Καθώς η περίοδος είναι μεταβατική, αλλά ευχάριστα μεταβατική. Οι συζητήσεις και οι προτάσεις για καινούργιες συνεργασίες και συμφωνίες θα πέφτουν βροχή.

0: γονάτε. Γεια σου Θωμά. Ράπης Μότορς, τι χαμό κάνεις.
1: Μια ζωή χαραμίζω.
0: Γεια σου Γιούλη, καλό μήνα σε όλους παιδιά, καλό μήνα να έχουμε.
2: Γεια σου Χρήση.
0: Ο Νίκος λέει τρεις μέρες έμεινε για να πάρω άδεια. Από την Αναστασία αφιερωμένη στο σύζυγό της. Καλημέρα και στην Ελένη από την Νιρεμβέργη, Χένρι.
1: Μου το λέγανε όλοι ο έρωτας πως θα μου στήσει παγίδα.
0: Άκου τι λέει εδώ πέρα ο Κρίς. Γρηγόρη, άστα αυτά, έπεσες από την Ακρόπολη και βρήκες πορτοφόλι με την κούκλα που έχεις δίπλα σου. Έτσι, μπράβο. Σας ευχαριστώ, αγόρια μου.
2: Καλά, δώσαμε και εμείς κούκλο, δώσαμε. Τι δώσαμε.
0: Καλά, τώρα μιλάει για μένα.
3: Τι παιδί πήρες.
0: Είπαμε εμείς ότι. Και ο Γρηγόρης δεν είχε ακούει καλά λόγια. Και κλείνω με τα ψαράκια.
2: Χρόνια πολλά, μισή συγγνώμη.
0: Θα διαπιστώσω.
3: Έλα, πίσω.
2: Χρόνια πολλά στη Ρούλα από τον Excel που ακούει και γιορτάζει.
0: Έτσι, μπράβο. Κλείνω με τα ψαράκια. Ναι. Θα διαπιστώσετε ότι κάθε εμπόδιο είναι για καλό. Γι' αυτό μην τρομοκρατηθείτε από τις αλλαγές που θα υπάρξουν γύρω σας, είτε τις αποφασίζετε εσείς είτε οι άλλοι. Όλα γίνονται για καλό. Αυτό θα σκέφτεστε. Συνεχίστε να κάνετε οικονομίες για να μπορέσετε αργότερα να λυκνιστείτε στο χώρο της πατάλης. Τώρα πρέπει

0: πόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλα τα φανταράκια που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, που δεν μας ακούνε, που θα μπουν στο στρατό ή που. Θα...
1: Μπήκανε, καλέ. Τώρα πριν λίγο καιρό δεν μας έλεγαν ότι μπήκανε.
0: Μπήκανε μέσα ή οτιδήποτε άλλο. Παιδιά, να είστε καλά, έτσι αφιερωμένο. Καλή θητεία σας ευχόμαστε. Καλοί πολίτες όσοι είναι να απολυθείτε και καλή υπομονή όσοι είναι να μπείτε. Έτσι κι αλλιώς είπαμε. Τώρα πλέον οι μήνες είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που κάναμε εμείς. 18 μήνες. Γιώργο, πόσους μήνες έκανες εσύ?
2: Εγώ έκανα 12.
0: Α, 12 έκανες εσύ. Γιατί έκανες 12 εσύ? Πότε πήγες? Τι, όμορφος.
2: Αλεξιπλωστής. Έπεσα σε ένα πηγάδι και
3: πήδηξες, Γιώργο.
2: Πήδηξα πολύ στο στρατό.
3: Πήδηξες.
0: Ναι, στο στρατό πήδηξε πολύ.
3: Να σου έχεις πήδηξει από ελικόπτερο?
2: Φυσικά και έχω πήδηξει.
3: Έχεις πήδηξει,
2: Παραλίγο.
1: Ρε παιδιά, sorry τώρα.
3: Παραλίγο είπες.
1: Παραλίγο, ναι.
3: Κρατήθηκες τελευταία στιγμή?
2: Όχι,
0: όχι.
2: Θα σου πω.
0: Για πες.
2: Survivor. Έχω βγει και έχω πατήσει στη ράμπα του ελικόπτερου και πετάει αυτός.
0: Ναι.
2: Και έχω κάνει μια μαγκιά, έχω πάρει τη ζώνη, την έχω περάσει μέσα εδώ από τη ζώνη μου, ναι, παντελόνιο. Ναι. Και να είμαι σταθερός. Το έχω κρύψει με το πουκάμισο. Ναι. Και το πέσω μάγκαμπ. Και έχουμε ένα Τούρκο ηχολήπτη ο οποίος κάθεται δίπλα και προσπαθεί να πάρει ήχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ποτέ ήχο. Του το λέω, έχει ντουκουντούκο, δεν πρόκειται να ακούσει, θα το κάνουμε μετά.
0: Ναι.
2: Και ο τύπος είναι μία. Είναι οι δύο πόρτες ανοιχτές.
0: Ναι.
2: Και σκέφτεται εκείνη τη στιγμή, έχω ανοιχτή την πόρτα, την αριστερή, άρα γι' αυτό δεν ακούω καλά. Και πάει και κλείνει την πόρτα.
3: Και τι γίνεται?
2: Χάνεται η αστάθεια του ελικόπτερου και αρχίζει και κάνει κάτι τέτοιο.
3: Αλήθεια λέει.
2: Το βλέπω, τι λέει, τι κάνει, τι λέει, γιατί κλείνει την πόρτα και μα κατεβάζει κάτω. Εκεί ήταν παραλίγο να πηδήξει από το ελικόπτερο.
0: Μάλιστα. Το ίδιο πέρασα και εγώ την πρώτη φορά με το ελικόπτερο εκεί.
1: Πάντα υπάρχει ένα ζευγό που κλείνει την πόρτα.
0: Ναι, το πρώτο. Ήμασταν έξω του Βορύδη
2: είναι
0: αυτά.
2: Χριστιανέ μου, μου αμαθανέ μου, του λέει, είναι δυνατόν, του λέει, πηγαίνει και κλείνει την πόρτα του ελικόπτερου. Τα έχω ανοίξει και τα δύο για να έχουμε ισορροπία.
0: Μα μεθανέ μου, βιάζει τα καλά σου.
1: Παιδιά, εγώ σε ελικόπτερο δεν έχω μπει, αλλά θα φοβόμουν.
3: Παιδιά, σκάστε λίγο να πω μια καλημέρα στη γυναίκα μου που μας ακούει τώρα. Αγάπη μου, καλημέρα.
1: Αγάπη του.
3: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις. Άρχισε να ξυπνήσει το μωράκι μου και.
0: Ελένη, πριν από λίγο μας έδειχνε μια τουρκάλα με κάτι στήθη μεγάλα και κάτι αυτά.
3: Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Όχι, τι να τραπώ. Δεν μπορώ να ακούω. Γιατί δεν λες την αλήθεια. Προηγουμένως μας έδειχνε μια τουρκάλα. AI.
3: Και εσύ που ξέρει ότι και η Ελένη δεν βλέπει ωραίο γκόμενο στο Instagram.
0: Και χόρευε στη Φτετέλη και μας είπε, κοιτάξτε τι είδα.
2: Πώς ναι. Αρέσουν οι τουρκάλες.
3: Φέρτε κι άλλες.
2: Αυτό
3: μπορείς. Η αλήθεια με την τουρκάλα ήταν.
0: Ακούστηκε με κοιτά και τώρα έτσι με γουρλωμένα τα πόδια.
2: Τώρα τι κάνουμε.
0: Τι φοβάσαι ρε να πεις. Άντρας είσαι, θα κοιτάξεις και μια ωραία γυναίκα.
2: Είσαι πολύ άντρας.
0: Εμείς δεν κοιτάμε εδώ ωραίες γυναίκες, δεν το λέμε στον αέρα. Μόνος που το παίζεις εσύ παρθενοπιπίτσα.
3: Παρθενοπιπίτσα το παίζεις.
0: Γιατί δεν λες ότι ναι. Άμα δω μια ωραία γυναίκα στο βίντεο θα την κοιτάξω.
3: Θα την κοιτάξω γιατί η Ελένη πιστεύει δεν βλέπει ωραίους άντρες στο TikTok και στο Instagram.
0: Εγώ πιστεύω η Ελένη είναι πάρα πολύ θική.
3: Ναι, είναι. Αλλά
1: άρα αυτό που κάνετε εσείς είναι ανήθικο.
0: Παναγής, και μιλάει εδώ, που δεν έχει αφήσει ωραίο γκόμενο για ωραίο γκόμενο να τον πει ότι ωραίος είναι ο ωραίος γκόμενος.
3: Που έχει δει όλους τους ποδοσφαιριστές εδώ πέρα. Το...
0: Αλήθεια, βλέπει ποδοσφαιριστές.
3: Τι κάνει, εγώ θα στα πω.
1: Είσαι και ψεύτης.
0: Τελικά, συγγνώμη, είναι αμαρτία να κοιτάς κάτι ωραίο.
3: Είναι αμαρτία, Νάντσι.
1: Είναι αμαρτία να κάνεις κάτι που νιώθεις ότι είναι αμαρτία.
3: Μπράβο.
4: Τι είπε.
0: Μπράβο.
3: Τι είπε ο άνθρωπος.
0: Εγώ μετά από αυτό δεν μπορώ να κάνω.
1: Εγώ
0: φεύγω.
1: Εγώ τώρα θέλω να σας πω.
0: Ναι, πες μας εσύ ό,τι θέλεις.
1: Θέλω να σας πω.
0: Τι είπε ρε παιδιά γυναίκα.
1: Αν το νιώθεις ότι είναι αμαρτία, είναι αμαρτία.
0: Πρώτη Ιούλιο του 26.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ρε παιδιά ότι χθες το The Tonight το τελευταίο είχαμε τη Φουρέιρα. Και κοίτα να δεις τώρα, επειδή είχε τα ποδοσφαιρικά με τις βλακίες σας.
3: Τι χάσαμε.
1: Το γενικό σύνολο είναι μια βλακεία στα νούμερα και η κοπέλα έφτασε 25,6 στις γυναίκες.
0: Κάνεις λάθος ότι είναι. Κάνεις λάθος ότι έφτασε. Έφτασε μέχρι 15% η κοπέλα απέναντι από την μπάλα. Και την μπαλάρα, Γαλλία.
1: Και θέλω να πω τι ωραία που ήταν η Ελένη Φουρέιρα χθες. Δηλαδή πραγματικά ήταν καταπληκτική.
0: Δηλαδή, ας όσο καταλάβεις, η Γαλλία έκανε 22, 29, 24, 25, μέσω όρο περίπου 25 και η Φουρέιρα έκανε 15. Μπράβο, ρε η Ελένη, μπράβο, μπράβο το κορίτσι.
1: Και τι
0: μπράβο.
1: Ωραία συνέντευξη ήταν αυτή, μπράβο.
0: Και ο Ροήλος, ο Αναστάσιος, επίσης ένας υπέροχος τύπος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά την Ελένη βλέπω ότι είχατε πολύ ανάγκη να τη δείτε. Γιατί εντάξει, τα
1: είπε πρώτη φορά μίλησε για τον Αλμπέρτο, για το παιδί της, για την καταγωγή της. Για όλα. Υπέροχη συνέντευξη, υπέροχη Ελένη Φουρέιρα, καταπληκτική.
3: Δίλημα θα πούμε τώρα.
1: Ναι,
0: δεν θα πούμε τώρα, γιατί έχει πάει πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις.
3: Κάτσε να πούμε κάτι.
0: Να πέσει αναφορά και αμέσως μετά ένα δίλημα, γιατί πραγματικά ένα δίλημα που αυτό είναι δίλημα. Αυτό είναι δίλημα.
3: Το έχεις γρήγορα.
0: Ναι, το έχω βέβαια.
3: Το έχω και εγώ έτοιμο όμως.
0: Εντάξει, θα πω το δικό μου και αν δεν σε αρέσει μετά πεις το δικό σου.
3: Τι εννοείς? Εγώ θα σε κρίνω εγώ εσένα. Εγώ θα κρίνω εσένα Γρηγόρη, εγώ θα μιλήσω εγώ.
2: Εγώ σήμερα. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο, προσφέροντας απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Avin. Η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Για τρεις μέρες μείνανε για τον καναπέ των 8.500 ευρώ. Πρέπει να καταλάβετε λίγο το ποσό, έτσι. Είναι 8.500 ευρώ.
2: Πόσο!
0: Μιλάμε ότι είναι 8.500 ευρώ.
2: Έλα!
0: Λοιπόν, μιλάμε σχεδόν 10.000 ευρώ καναπές και coffee table από την Effort Design. Τους ευχαριστούμε τόσο πολύ. Αυτή η εταιριάρα πραγματικά σε τελείως κινείται ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένας υπέροχος χώρος εκεί στο Περιστέρι που πηγαίνετε, κάνετε ραντεβού μόνοι σας. Σας δείχνουν τα πάντα ηλεκτρονικά ή ό,τι θέλετε. Τους δείχνετε όποια φωτογραφία θέλετε, ό,τι εικόνα θέλετε. Τα κάνουν όλα χειροποίητα. Δεν υπάρχει κόσμος για να σας ενοχλήσει, ούτε κάτι να δείτε εκεί πέρα που να βλέπετε καναπέ και να λέτε κάτι τέτοιο. Τα έχουν όλα ηλεκτρονικά. Σας φτιάχνουν ηλεκτρονικά και αυτό που θέλετε να δείτε μέσα στο χώρο σας, σας τον κάνουν τρισδιάστατο. Βλέπετε τελικά αν σας αρέσει ή όχι, γιατί μπορεί να μην σας αρέσει. Διαλέγετε μέσα σε απίθανα πράγματα. Οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο. Ξαναλέω, εσείς που πραγματικά θέλετε να φτιάξετε Effort Design. Έμειναν λοιπόν τρεις μέρες. Την Παρασκευή γίνεται κλήρωση των 8.500 ευρώ. Και εύχομαι πραγματικά να πάει κάπου. Α, τελικά τι έμαθα.
3: Τι έμαθες?
0: Ότι ο καναπές από το Αγρίνιο δεν έχει πάει ακόμα στο Αγρίνιο. Αλλά αυτός που τον πήρε δεν ακούει τόσο καιρό να μου στείλει ένα μήνυμα ότι δεν τον έχει πάρει ακόμα.
3: Γιατί δεν τον έχει πάρει ακόμα?
0: Γιατί περίμενε κάτι εργασίες να κάνει κάτι αυτά, κάτι
1: τέτοιο. Γιατί ήθελε και κάτι άλλο μαζί.
0: Και κάτι άλλο μαζί και κάτι αυτό, έκανε ένα πακέτο, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν το άλλο.
3: Ωραία, γιατί δεν μας δίνει φρόσο το τηλέφωνο όταν τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου.
0: Σιγά μην τον πάρω και τηλέφωνο που δεν παίρνει τηλέφωνο αυτό να πω.
3: Καλά, δικόμενά σου είναι. Τι είναι αυτό που λες τώρα,
0: ναι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πολύ.
3: Ερωτικό καυγαδάκι κάνει με τον άνθρωπο. Βεβαίω.
0: Λοιπόν, www.effortdesign.com και την τελευταία φορά που πήγαμε και κάναμε ένα γύρισμα με την Άνση, θέλω να σα πω, υπάρχει ένα βίντεο εκεί πέρα το πόσοι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι έχουν πάει. Έχω πάθει πλάκα. Η μισή ελληνική σομπίζ έχει πάρει από το Effort Design πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, τα παιδιά δεχτήκαν κιόλας να το κινηματογραφήσουν. Δηλαδή, η μισή σομπίζ παίρνει από το Effort Design πράγματα. Μπράβο, ρε παιδιά, ειλικρινά. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε εκεί στο Effort Design. Λοιπόν, τρεις μέρες, μείνανε 69-36-10-10-22. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Παρασκευής.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν την εμπειρία Inventor. Η Brickade αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Brickade το
3: επόμενο Brickade
1: τραγούδι.
3: Και πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Vodafone Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
4: Πάμε σε Ray και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και
8: τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Κλείνεις τα μάτια.

0: ντορέ. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
4: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
3: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
4: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Να σταμάτησε αυτό το πράγμα με τον ήχο τελικά. Έχεις δει, έχεις δει όλου του πλανήτη βίντεο βλέπεις να πούμε. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, δίλημα ζωής. 9 λεπτό μετά τις 9, δίλημα ζωής παρακαλώ. Το μήνυμα το στέλνω 4 μέρες πριν από τις αρχές του Ιουλίου. Εύχομαι να είσαστε καλά. Με λένε Σωτηρία και σας έχω ξαναστείλει ένα μήνυμα πριν πολύ πολύ καιρό. Δεν το διαβάσατε. Ζητάμε συγγνώμη. Ρε Σινάνση, ρε Παναγή. Παναγή, σταμάτα το λίγο τώρα αυτό.
1: Ρε, εσύ θα σταματήσεις όλη την ώρα με κατηγορίες.
0: Δεν το είχατε διαβάσει την προηγούμενη φορά. Είναι τελείως άσχετο αυτό που μου συνέβη με πριν. Μου αρέσει πάρα πολύ που αναλύετε θέματα και καταστάσεις και διλήμματα ζωής. Θα σας πω τι συνέβη. Εγώ δουλεύω 10 χρόνια σε μια εταιρεία. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Είμαι παντρεμένη εδώ και 8 χρόνια. Αγαπώ πάρα πολύ τον άντρα μου. Εδώ όμως και 2 χρόνια έχει έρθει ένας διευθυντής στην εταιρεία που πραγματικά ταιριάξαμε πάρα πολύ. Και αυτός παντρεμένος. Δύο παιδιά εγώ. Δύο παιδιά εγώ, δύο αυτός. Ποτέ δεν έγινε τίποτα. Ποτέ
1: 10 χρόνια παντρεμένη είναι.
0: 10 χρόνια στο γεντικουλέ.
2: Και όπως μου έλεγε ένας κύριος, αν την κάνεις την απιστία, θα την κάνεις ακριβώς με ίδια φάση με σένα.
3: Λοιπόν,
2: εσύ μου τα έχεις πει.
0: Λοιπόν, ξαναλέω. Ότι δεν έχουμε κάνει. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι προχθές.
2: Πηδιώσατε.
0: Όχι, δεν πηδιώσατε το καθόλου. Μέχρι προχθές. Ενώ υπάρχει αυτό το φλερτ που υπήρχε όλα αυτά τα 2 χρόνια, το κρατούσαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο επίπεδο.
2: Φτιάξε μας τώρα, τι.
0: Περίμενε, ρε Παναγή, λίγο ρε ανόητο, περίμενε!
3: Είναι λίγο ακόμα.
0: Εγώ σε αφήνω να μιλήσεις όταν τα εξηγείς τα.
3: Αυτό είναι έτοιμο, είναι πιτσιρικά, ναι. Είναι έτοιμο τώρα.
0: Λοιπόν, και βρεθήκαμε μέσα στο σανσέρ.
2: Ναι. Τρελάνε με.
0: Κοιταχτήκαμε με αυτόν τον τρόπο που λέει, ας πούμε, σαν να λέγαμε κάτι τον αγαπώ τον άντρα μου. Και αυτός αγαπάει τη γυναίκα του. Αυτό είναι το παράξενο. Αλλά ήταν λες και θέλαμε λίγο να νιώσουμε ξανά
2: έφηβοι,
0: να παίξουμε. Ρίξαμε ένα φιλί, ίσως από τα ρότερα φιλιά της ζωής μου. Από εκείνη την ημέρα προσπαθεί ο ένας να μην κοιτάξει τον άλλον στα μάτια.
3: Δεν το έχουμε σχολιάσει καθόλου.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Το κέρατο το ρίξαν, οπότε ας το πάνε στο
0: κέρατο. Το ρίξαν το κέρατο. Κάτσε ρε Νάνση, περίμενε.
1: Το είναι.
3: Ασανσέρ είναι ρε εσύ.
0: Κάτσε ρε Νάνση, το ρίξαν το κέρατο δηλαδή.
1: Βέβαια, κέρατο είναι. Πρώτα απ' όλα 2 χρόνια κερατώνουν χωρίς να το έχουν καταλάβει τους συντρόφους τους. Αφού φλερτάρουν μεταξύ τους.
2: Δεν φλερτάρουν,
0: δεν φλερτάρουν. Υπάρχει αυτό το σπιντριβόλ. Δεν λέει ο ένας τίποτα στον άλλον.
1: Φλερτάρουν. Άρα 2 χρόνια κερατώνουν. Οπότε δεν
0: είναι. Αν νιώθεις δηλαδή ότι και με αυτό το πράγμα είναι κεράτομα.
1: Κέρατο είναι, βέβαια. Κέρατο
3: είναι. Σπιντριβόλ ήταν πώς ήταν.
4: Κάτσε ρε Νάνση.
3: Τι έκανε, τι τέτοιο.
1: Ποιο είναι το δίλημά τη.
0: Το δίλημά τη είναι ότι δεν ξέρω τι να κάνω από
3: τώρα,
0: εδώ και πέρα.
3: Να το πάρει κιόλα, δεν τελειώνουμε.
1: Να τελειώνει, ναι, δεν έχει και νόημα. Σιγά.
0: Σιγά ρε Νάνση, τόσο άνετη πια. Περίμενε τη. Δεν καταδικάζετε όλου. Το ίδιο πράγμα, όλοι καταδίκη.
1: Παιδιά, συγγνώμη, όταν 2 χρόνια φλερτάρει με κάποιον και μετά στο ασανσέρ φιλιέσαι, είναι κέρατο. Δηλαδή, επειδή δεν έχει πάει σωματικά, το μυαλό σου είναι εκεί.
2: Θα συμφωνήσω με την προλάλη σα, εγώ.
0: Θα συμφωνήσει.
2: Ναι.
3: Το καλύτερο φίλο τη ζωή του.
2: Ναι.
0: Το καλύτερο φίλο τη ζωή του. Δεν θέλει κανεί να χωρίσει ή οτιδήποτε άλλο.
1: Εσύ
3: κάτσε, ρε Γρηγόρη, έχει διαλύσει όλο το σπίτι.
1: Μα πολλά ζευγάρια που ο ένα από του 2 κερατώνει δεν θέλουν να χωρίσουν γιατί δεν θέλουν να αφήσουν ασφάλειά του. Αυτό δεν έχει να λέει. Το κέρατο όμω δεν έχει.
2: Εντάξει, χτύπησα τώρα τον κεράτο σε κεντροπή τη.
4: Παιδιά, τι λέτε,
2: το ότι ήταν ανήθικο αυτό που έκανε ήταν ανήθικο. Ας το πω.
3: Αν δεν έχει συνέχεια αυτό, αν. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, γεια σας.
1: Εντάξει, όμως κέρατο είναι το φίλο.
2: Βέβαια κέρατο είναι.
1: Χαμουρεύονται μέσα στο σανσέρ.
2: Και τόσο παθιασμένο γλωσσόφιλο.
0: Να βγάλουμε το τηλέφωνο στον αέρα. Τι πιστεύετε ότι έγινε. Τώρα το δίλημά τη είναι ότι. Δεν θέλω να το ξανακάνω, αλλά τον σκέφτομαι.
1: Θέλει τώρα, θέλει.
0: Θέλει.
3: Δεν ήταν.
2: Γρηγόρη,
0: είναι παράξενη η φάση.
1: Το έχει κάνει και δεν το έχει καταλάβει πότε έχει γίνει.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
5: Ο Νίκος από τα Γιάννενα είμαι.
0: Ποιος ο?
1: Ο Νίκος.
0: Έλα Νίκο μου, για πες μας λίγο σε παρακαλώ.
5: Πιστεύω ότι αυτό που λέει η Νάνση ισχύει 100%. Ότι 2 χρόνια τους κερατών.
0: Άρα λοιπόν, παιδιά, το φλετ εσείς. Εγώ ξέρω ότι 9 στους 10 άντρες εκεί πέρα έξω, δεν μπορώ να μιλήσω για τις γυναίκες, μιλάω για τους άντρες όμως που είναι και φλερτάρουν όλοι. Άρα όλοι κερατώνουν τις γυναίκες τους, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν υπάρχει ζευγάρι εκεί έξω. Ένας, δύο δεν φλερτάρουν.
2: Ρε παιδιά, μα τι λέτε τώρα, δεν είναι, το φλερτ δεν είναι απιστία προφανώς, αλλά το γλωσσόφυλλο είναι. Και εδώ δεν είναι ένα φλερτ ότι είδα μια ωραία γυναίκα.
1: Φλερτ, ένα ρε, παιδιά.
2: Αυτό πάω να πω. Δεν είναι ότι είδα μια ωραία γυναίκα και λέω α, τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Εδώ σου λέω ότι 2 χρόνια υπάρχει κάτι στον αέρα.
1: Είναι στο γραφείο κάθε αυτό. Μέρα μαζί. Τώρα τι, αυτό είναι
0: δεν
1: κέρατο.
0: Δεν θέλει να συνεχίσει όμως, δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο.
2: Τι δεν θέλει, άμα δεν ήθελε δεν θα τον γλωσσοφιλούσε και μέσα στη σανσέρ.
0: Εντάξει ρε φίλε, άσε τώρα. Συνέβη ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο.
2: Ο αναμάρτητος αμάρτησε όμως.
1: Εμείς δεν λέμε ότι. Δεν την κρίνουμε γι' αυτό. Εμείς λέμε ότι απλά Δεν θέλει τον
2: άντρα. Και να την κρίνουμε, ανήθικη είναι, έτσι δηλαδή.
5: Εγώ πιστεύω, είχε ακούσει το τραγούδι του Αλάντη Σαταλτσέ που συναντιόμαστε και.
0: Όχι, καθόλου, παιδιά, καθόλου. Απλά φιληθήκαν τα παιδιά.
6: Σιγά τι έγινε, να μην
2: δώσω. Τώρα ελπίζω να κάνει πλάκα. Ωραία, και το επόμενο στάδιο θα πει εντάξει, απλά τον άρπαξα λίγο. Τι δεν πήρα, δεν βαριέσαι.
5: Ακριβώς.
2: Τι έγινε, παιδιά, ο αναμάρτης πρώτος τελείω, δεν τον άρπαξα. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Τι τον άρπαξα, αυτό μου έρχεται και πετάω πράγματα.
0: Είστε πολύ αυστηροί, έτσι, πάρα πολύ αυστηροί.
2: Γρηγόρη μου, δεν είμαστε αυστηροί, είμαστε αντικειμενικοί. Τον εγκεράτωσε.
1: Εγώ, παιδιά, αν φιλιόμουν με κάποιον σε σανσέρ που 2 χρόνια έπαιζα μαζί του φλέρταρα, σημαίνει ότι θα τον ήθελα. Σημαίνει ότι τον ήθελα τόσο καιρό.
6: Μα δηλαδή... τον θέλει, αλλά αγαπάει και τη γυναίκα του.
1: Ρε παιδί μου, τον άντρα μου, μπορεί όντως να τον αγαπάω και να τον βλέπω πια όχι ερωτικά.
0: Να του το πεις. Δεν σε βλέπω πια ερωτικά.
3: Είναι
0: να του το πεις.
3: Τίμιο αυτό.
0: Εσύ θεωρείς ότι είσαι τίμια. Και πιστεύω ότι είσαι
1: τίμια. Παιδί μου, σου λέω ότι αν
0: και
1: εγώ.
0: Αυτό που
1: αν 2 χρόνια.
0: Όχι, θέλω να το πω αυτό στον κόσμο. Όχι, να το πω. Όχι, να το πω δημοσίως. Πιστεύω και το πιστεύω ότι είναι τίμια.
1: Αν 2 χρόνια. Αν λοιπόν εγώ.
0: Αν λοιπόν εσύ ποτέ, έτσι όπως σε ξέρω, κάνεις παίξεις ποτέ ή πιάσω ότι παίζεις. Ενώ εγώ δεν φαινομολογίζομαι ότι είμαι τόσο τίμιος. Καταλαβες. Εγώ δηλαδή έχω μια προϊστορία από αυτό.
2: Τι λες, βρε, ανόητε. Τι λες τη γυναίκα. Κατάλαβες, μπορεί τι σου λέει. Ότι εγώ δεν είμαι τίμιος, οπότε και να σε κερατώσω μη μιλήσεις. Εσύ όμως που το παίζεις τίμια. Άμα με κερατώσει, θα μιλήσω.
1: Θέλω να σου πω ότι συνήθως ζηλεύουν αυτοί που κερατώνουν.
0: Ναι, εγώ δεν ζηλεύω.
5: Ναι,
3: το λέγαμε και χθες αυτό.
1: Δεν ζηλεύεις.
2: Δεν ζηλεύεις καθόλου. Τίποτα.
0: Δεν ζηλεύω πια.
2: Ε, παιδί μου, ξέρουμε. Όχι, κάνουμε λάθος εμείς. Άσε μας να κάνουμε λάθος.
3: Άσε μας, δεν με βλακίζεις.
0: Μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και μου λένε μεγάλη μπουκιά φάε Παναγή για σένα. Μεγάλο λόγο μην πεις.
1: Τι μα δεν είπε κάτι.
2: Δεν είπα κάτι.
0: Δεν είπες, αλλά έφαγες μεγάλη μπουκιά προηγουμένως.
2: Ποιος το λέει.
0: Δεν χρειάζεται να σου πω.
2: Όχι, χρειάζεται.
1: Παίζει ρόλο και ποιος το λέει.
0: Ο αλήθεια, θα κρίνουμε τώρα και τους ακροατές.
1: Δεν είναι ακροατής.
2: Γιατί μας κρίνουνε.
0: Γιατί έχεις δημόσιο λόγο. Και αφού έχεις δημόσιο λόγο, θα κριθείς, κύριε.
1: Λοιπόν,
0: ο άλλος δεν έχει
2: μα
0: δημόσιο
2: δεν
0: λόγο.
2: Κάτι,
0: δεν μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο και να λες ότι τους κατέβεις στο κεφάλι και να μην θες να σκεφτεί.
2: Πάντως, Γρηγόρη μου, η απιστία είναι ανήθικη. Είναι ανήθικο αυτό που έκανε.
0: Όχι. Όχι.
3: Γεια σας.
5: Εγώ πιστεύω ότι.
2: Καθίστε, κυρία μου, 2 λεπτά. Μα έχετε διακόψει 10 φορές.
1: Ναι, Βερενίκο, εγώ πιστεύω και εγώ πιστεύω.
3: Παίρνει από Γιάννα, περαστικό.
1: Πάντως, αν εγώ έμπαινα στη διαδικασία να χαμουρευτώ με κάποιον στο σανσέρ, σημαίνει ότι θα ήθελα και το υπόλοιπο.
0: Ποιος ερώτησε εσένα, Ρενίκο, για πες να μεταχθείς.
2: Εγώ πιστεύω και εγώ πιστεύω και στήκαμε τι πιστεύεις.
0: Πείστε με και μία ερεύνα. Παιδιά, πες, Ρενίκο.
5: Είναι ξεκάθαρο ότι αν είχα μείνει στο φλερτ, όλοι μπορεί να φλερτάρουν, νιώσουν ωραία, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
5: Από εκεί και πέρα.
2: Ξέρετε τι βγαίνετε. Να τώρα, εγώ γι' αυτό δεν θέλω. Βγαίνετε και λέτε ξενέρωτα πράγματα.
0: Τι θέλετε
2: να διαφωνήσουμε, να τσακωθούμε.
0: Γιατί να διαφωνήσουμε και καλά για να κάνεις εσύ.
2: Νούμερα.
0: Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ, φιλιά.
5: Να πω και λίγο κάτι άλλο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ χθες που την Νάνση ξαναπήρα και έκανε ένα δώρο στην κόρη μου που είχε γενέθλια.
1: Τώρα μιλήσαμε με την ελευθερία σου.
5: Ναι, ναι, γιατί με ζάλισε κιόλας. Απλά θέλω να σου πω ότι επειδή είχαμε και ένα τρακάρισμα και ήταν λίγο δύσκολα τα γενέθλια. Όταν
0: της
5: είπα ότι σε έκανα ένα δώρο,
0: ένιωσε
5: πολύ όμορφα και
0: καλά.
2: Ήτανε μόνο ηλικίες οι ζημιές τουλάχιστον αυτό.
1: Όλα καλά ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά, Νίκο μου, φιλιά πολλά, πάντα να είστε γεροί.
1: Τώρα πήραν και από το Five Fashion, πήραν το τηλέφωνο της ελευθερίας, θα επικοινωνήσουν μαζί της για να πάρει το δώρο της.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Νίκο. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή, ρε παιδιά, να δούμε τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ένα φιλί στο ασανσέρ είναι απάτη
2: ουσιαστικά.
0: Και αν δεν κάνεις κάτι άλλο, 2-11-7, Νίκο, το άνοιξε το. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πείτε μας εσείς την άποψή σας.
8: Εγώ πήρα
6: να παίξω,
8: ρε παιδιά.
1: Τι να παίξω,
0: δεν έχουμε παιχνίδι. Θα σας πω, έχουμε beat the bomb λίγο αργότερα.
6: Το
0: κλείσει, το κλείσει τη γυναίκα. Συγγνώμη, να ξαναπάρετε όταν παίξουμε beat the bomb. Παιδιά, για το δίλημα έχουμε κάτι. Ποια είναι η αποφάση. Καλημέρα.
8: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα?
8: Παιδιά, τώρα η τύπισσα είναι αλλού και δεν το ξέρει.
0: Είναι αλλού, ε.
8: Είναι αλλού, ξεκάθαρα, θέλει πάρα πολύ και...
3: Θέλει αυτή.
8: Όλο
0: μα δεν το προχωρήσανε, δεν κάνανε ένα φιλί, δώσανε.
8: Σχέστηκα, μία σχέση δεν έχει, Γρηγόρη, αυτό. Ναι. Καμία σχέση δεν έχει, Γρηγόρη. Θα το έκανε αυτό ο άντρας μου. Θα πάθανε και...
3: Τι πάθανε.
2: Έφραγμα.
3: Τι αναρρόφηση ήταν αυτή.
8: Έφραγμα. Είναι και ο άλλος παντρεμένος, είναι και αυτή.
3: Να το πάλι.
2: Μα δεν είναι. Πέστε μου τώρα εσείς.
8: Καλέ, μπουρλότο θέλουν και δύο.
0: Και ένα φιλί, ε.
8: Ένα φιλί είναι η καταπίεση. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι θέλουμε και δεν το ξέρουμε.
3: Δηλαδή, ναι, αν δεν δίναν το φιλί, το φλερτ δεν μας ενοχλεί.
8: Εννοείται ότι μας ενοχλεί.
3: Α, μας ενοχλεί και το φλερτ. Θα καταδικάσουμε και το φλερτ.
1: Δύο χρόνια τώρα. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να εκτονωθεί.
8: Ακριβώς.
1: Και σίγουρα αυτό θα εκτονωθεί από τη μεριά της γυναίκας. Αν έδωσε φιλί, σίγουρα θα εκτονωθεί στο κρεβάτι.
3: Από τη μεριά της γυναίκας, λέει, Γρηγόρη, ακούς.
1: Ναι, παιδιά, μα.
8: Ξεκάθαρα, έχουν παιδιά.
1: Η γυναίκα, επειδή σκέφτεται πιο πολύ. Ερωτεύεται η γυναίκα. Εάν δώσει και παθιασμένο φιλί και το γουστάρει και πάρα πολύ, σίγουρα θα καταλήξει σε κρεβάτι.
8: Ακριβώς. Καταρχήν, πρέπει να το παραδεχτεί στον εαυτό της ότι τον θέλει, γιατί τον θέλει. Δεύτερη φάση, συγγνώμη που γελάω. Ότι είμαι ξετσίποτη.
3: Ξετσίποτη!
2: Μα είναι ξετσίποτη.
3: Ξετσίποτη!
1: Εντάξει, μπορεί να ερωτεύτηκε. Εγώ τον έρωτα το δικαιολογώ.
8: Όχι όταν κοροϊδεύεις όμως.
1: Εντάξει, φαντάζομαι. Δεν ξέρω μετά αν συνεχιστεί, πώς θα εξελιχθεί, αλλά μπορεί να τον ερωτεύτηκε. Εγώ το δικαιολογώ.
0: Δεν θα συνεχιστεί. Ένα φιλί έμεινε μόνο. Στο φιλί θα μείνουνε.
8: Ναι. Εντάξει, δεν
0: και άμα σου έλεγε ο άντρας ότι έμεινε μόνο στο φιλί και δεν ξανακάνουμε ποτέ τίποτα.
1: Εντάξει τώρα.
8: Αιωνία η μνήμη,
2: ξέρετε. Είναι μοβόρα.
0: Μάλιστα.
8: Δεν υπάρχει.
2: Δηλαδή, να υποθέσω, δεν θα σκεφτώσω να το συγχωρέσεις.
8: Όχι. Και στο παρελθόν που έχω συγχωρέσει
0: κάποιον, με χώρισαν.
8: Ακριβώς. Το έχω μετανιώσει.
0: Σου έχει συμβεί εσένα.
8: Μου έχει συμβεί να είμαι ο κερατός.
0: Ο θήτης, η θήτης.
8: Το θύμα ήμουν.
0: Α, το θήμα.
8: Βέβαια, και έχω συγχωρήσει τέρατο και αν το κάνεις μία φορά το ξανακάνεις.
3: Το ξανάκανε.
8: Το ξανάκανε. Και το θέμα είναι ότι ο κερατάς τα μαθαίνει τελευταίος, παιδιά, αλλά τα μαθαίνει στο τέλος.
0: Τώρα να σου πω κάτι όμως, είναι αυτό που έλεγα πριν. Στο τέλος, επειδή όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου εμφανίζονται όλο κάτι τύποι, να ξέρεις, εγώ τον έβλεπα ή την έβλεπα να κάνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Μα άμα θες να μου πεις κάτι, πες μου την περίοδο που είμαι στη σχέση. Άμα χωρίσω και μετά από 4 μήνες εμφανιστείς, δηλαδή αν εγώ ζούσα 30 χρόνια με έναν άνθρωπο και με κορόιδευε, δηλαδή θα ερχόσουν μετά από 30 χρόνια να μου πεις ότι κάποτε την απατούσα. Άρα σημαίνει ότι είσαι κακός, συγγνώμη λίγο, και όλη αυτή η συγγνώμη που θα βρίσω τώρα.
2: Συγγνώμη
0: λίγο που θα βρίσω, και τότε γιατί ανακατεύεσαι μετά. Τι λες, ρε Παναγία.
2: Έχει τελειώσει.
0: Αλήθεια. Έχει τελειώσει που κάνει τον νόμο να νιώθει. Γιατί εκεί πετάγεται. Συγγνώμη. Συγγνώμη λίγο. Πετάγεται ο καθένα και λέει ότι μαλακία θέλει. Εμένα, όποιο έρθει μετά και μου πει, α πούμε, λέω αν χώριζα ποτέ με την Άνση και μου λέει Νάνση, ξέρει τι, την είχα δει κάποτε, ούτε κατά διάνοια θα τον παρώ.
2: Άκουσε με
0: και εσύ στα τέτοια.
8: Δεν νοιάζει μετά.
2: Αλλά είναι βαρύ το φορτίο να το σηκώσει για να πα να διαλύσει ένα ζευγάρι. Γιατί λε, αν κάνω λάθο, γιατί να μπω στη διαδικασία.
8: Όχι, όταν είναι οι άλλοι που το έκανε, αυτοί που το γνωρίζουν, είναι δικοί σου άνθρωποι, πρέπει να έρθουν και να σου ανοίξουν τα μάτια.
0: Παναγή, κάτσε να σου πω τώρα. Πες με χτύπα ξύλο ότι χώριζε εσύ με την Ελένη. Ναι. Ξέρεις ότι μπορούσαν να βγουν 10 τύποι από εδώ. Μάμα χώριζε. Και είναι εδώ, είναι. Έλα, μωρέ, τον βλέπαμε εμείς. Ναι. Ήταν και όλο με κάτι βιντεάκι.
8: Δεν σου λέω κάτι.
0: Το παίζουν όλοι. Το παίζουν όλοι ότι κάτι ξέρανε. Ότι σε βλέπανε σε ένα τέτοιο λίγο περπάτη. Κατάλαβε τι εννοώ. Ό,τι μαλακία, συγγνώμη για τη φράση, σου κατέβει, τότε λέει ο καθένα ό,τι να είναι.
2: Φοβάσαι που έρθει κάποιο και πει κάτι στην Άνση. Δεν έχω καταλάβει.
0: Πότε τώρα.
8: Εγώ πιστεύω ότι τη ζηλεύει πολύ την Άνση από την κόρη, παιδιά.
2: Τη ζηλεύει πολύ, μα έχει δίκιο. Τη ζηλεύει, απλά δεν το παραδέχεται.
0: Κάνετε λάθος, δεν ζηλεύω πια καθόλου. Δεν ζηλεύω σε αυτό το σημείο να κάθομαι να κυνηγάω πράγματα και καταστάσεις. Αν θέλει να κάνει κάτι, ας κάνει. Μου έχει μείνει πολύ λίγη ζωή για να ζηλεύω.
3: Ναι.
0: Πρέπει να το καταλάβετε αυτό.
1: Ναι, παιδιά, ναι.
0: Τι ναι. Τι, γιατί.
3: Πολύ λίγη ζωή για να
0: ζηλεύω. Βέβαια, πολύ λίγη ζωή. Το 1/3 της ζωής μου έχει μείνει, το καταλαβαίνετε ότι τα πέρασα τα 2/3. Είμαι πάνω από 50. Άκου, αγαπημένη μου κοπέλα, άκου. Αν πούμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι 75, τον έχω περάσει τα 52. Μου έχουν μείνει περίπου 23 καλοκαίρια. Δεν μπορώ αυτά τα 23 καλοκαίρια, αν φτάσω και μέχρι εκεί, να τα περάσω. κυνηγώντας και ζηλεύοντας. Αν θέλει οτιδήποτε άλλο, ό,τι θέλει ας κάνει ο καθένας, αν μπορεί να σεβαστεί, καλώς και εγώ να σεβαστώ. Αν δεν μπορώ, δεν πειράζει. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Το έκανα όταν ήμουν 18, 20, 25, 26. Πάντα δηλαδή ένιωθα. Τώρα δεν με πειράζει. Αυτό έλειπε τώρα να μεγαλώνουμε και να μην καταλαβαίνουμε. Αν ο καθένας άνθρωπος είναι να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Να είναι καλά. Να είναι καλά και στην ευχή του Θεού. Δεν μας έμεινε χρόνος. Ζούμε πιστεύοντας ότι δεν θα πεθάνουμε.
3: Τελειώσαμε.
0: Και, πριν, και λίγο πριν πεθάνουμε, λέμε γιατί ζήσαμε έτσι. Μα άλλαξε τη ζωή σου όταν μπορείς.
8: Τελειώσαμε.
0: Πάντως,
8: παιδιά, εγώ
0: σας
8: κλείνω.
0: Σας λέω. Εκκλείσε και εσύ, δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα την ώρα που πήρε.
8: Δεν τα διάβασα.
3: Η κοπέλα μας βαρέθηκε.
0: Μας βαρέθηκες κι εσύ.
3: Γιατί κλείνεις.
0: Εσύ γιατί κλείνεις, σοβαρά τώρα, μας προσβάλλει αυτό.
1: Μας λείψετε πάρα πολύ το κορίτσι.
8: Την είπα σε διάτροπη, πάω για δουλειά τώρα.
0: Δώσε ένα δώρο Παναγιώτη.
3: Το βγάλε από μέσα.
2: Είσαι καλά τώρα. Κάτσε με κάνω πελατάκι. Έχεις πάρει δώρο.
8: Όχι, δεν έχω πάρει.
2: Ποτέ τίποτα.
8: Ποτέ τίποτα.
1: Τι δώρο θέλεις.
2: Τι δώρο θες.
8: Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα μπλα μπλα αν θέλετε, λόγω της μικρής μου.
2: Βεβαίως και θέλουμε. Εννοείται γιατί τα αγαπάμε κι εμείς. Λοιπόν, μία δωρεάν επιταγή μπλα μπλα toys. Θα μπει στο blablatoys.gr, θα πας σε ένα από τα τρία καταστήματά τους να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ. Στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
8: Εννοείται. Καλό καλοκαίρι
2: να σα πω. Φιλάκια.

0: Θέλω σας παρακαλώ να. Συγγνώμη λίγο. Καλοκαίρι στην καρδιά μου λέγεται αυτό το τραγούδι. Από τον.
1: Από τον Κλοντ.
0: Από το Σανάμπα. Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνω μια ερώτηση και θα παρακαλούσα όλοι σας αν μπορείτε να μας απαντήσετε και αν δεν τη βγάζουμε και τηλέφωνο στον αέρα. Το τραγούδι που ακούτε είναι AI. Δηλαδή το δημιούργησε ένας άνθρωπος, έχει την άδειά του, λέει παίζεται και στο.
1: Που παίζεται που είναι στο Spotify.
0: Είναι στο Spotify.
1: Κυκλοφορημένο.
0: Ουσιαστικά όταν δημιουργείς ένα τραγούδι στο AI, παίρνεις και τα δικαιώματά του, έτσι δεν είναι. Έχεις πλέον τα δικαιώματά του, τα πάντα το κατασκεύασε. Θέλω να μου πείτε, πόσο ηθικό είναι πλέον, και αν είναι ηθικό, και αν υπάρχει ζήτημα ηθικής, το να ακούγονται τραγούδια AI στο ραδιόφωνο, όταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες προσπαθούν να γράψουν. Και προσπαθούμε να αντισταθούμε λίγο σε αυτή τη λέλαπα του AI που σε ένα λεπτό μπορεί να σου γράψει ένα τραγούδι, να σου βάλει φωνή, να σου το κάνει τέλειο και κάποιοι άλλοι παιδεύονται πάρα πολύ καιρό. Είσαστε υπέρ του να ακούγονται τραγούδια στο ραδιόφωνο AI ή πιστεύετε ότι δεν πρέπει να βάζουμε? Νομίζω ότι είναι το πρώτο ή το δεύτερο τραγούδι AI που βάζουμε εμείς στον αέρα. Ήταν η Νάνση που ακούγεται πάρα πολύ. Νάνση, αυτό είπε, ότι ακούγεται,
2: ναι.
0: Ακούγεται πάρα πολύ στο TikTok. Αν δηλαδή ακούγονται.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι.
0: Μια χαρά τραγούδι είναι. Πολύ
2: ωραίο. Ο Γιώργος μου έλεγε ότι δεν έχει κανένα λάθος.
0: Δεν έχει κανένα λάθος. Τι εννοείς, Γιώργο?
1: Δεν έχει, ρε παιδί μου, δεν έχει ούτε ανάσες ούτε τίποτα. Είναι.
0: Τέλειο.
1: Κάνει μάλλον το τσιπάκι.
0: Λοιπόν, ηθικά, πιστεύετε ότι πρέπει να βάζουμε έναν υπολογιστή που φτιάχνει ένα τραγούδι στον αέρα, ή αυτή τη στιγμή προσβάλλουμε, μέσα εισαγωγικά το λέω γιατί κάνουμε συζήτηση και κάνουμε κακό σε εκατομμύρια ανθρώπους που προσπαθούν να δημιουργήσουν μουσική και σε εκατομμύρια τραγουδιστές που προσπαθούν να βγάλουν τραγούδια?
2: Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι αναπόφευκτο.
0: Εσύ θεωρείς ότι είναι αναπόφευκτο? Εγώ θεωρώ ότι θα ήθελα να αντισταθώ.
3: Μάλιστα.
0: Δεν θα ήθελα να το ξανακούσω. Δεν θα ήθελα στην εκπομπή μας και θα ήθελα να κάνετε μια. Θα κάνουμε μια ψηφοφορία. Σοβαρά το λέω. Αν ψηφίσετε ό,τι θέλετε, θα δούμε.
3: Εγώ πάλι θεωρώ ότι το AI και η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα είναι μέσα στη ζωή μας. Όπως κάθε πράγμα και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εγώ
3: και το
0: ξαναλέω
3: AI.
0: Κάτι, Παναγία, ναι, συγκεκριμένο. Όχι, σε διακόπτω γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν σου είπα να ρωτήσω το AI. Αν έβγαλε σπυρίστα αυτή, τι μπορεί να είναι?
3: Άλλο μπορεί να απομονώσει.
0: Μιλάω για τη μουσική αυτή τη στιγμή και για τον τραγουδιστή.
3: Το AI υπάρχει και θα υπάρχει παντού. Αύριο μεθαύριο θα έρθει και στην ιατρική, θα έρθει και στη μουσική, θα έρθει και, και παντού. Σε όλα. Δεν μπορείς να πεις ναι, το θέλω,
0: αλήθεια,
3: αλλά.
0: Δηλαδή, άρα θα κάθομαι να φτιάχνω σε ένα λεπτό ένα τραγούδι και άλλοι θα παιδεύονται. Άρα
3: άμα
0: θα
3: σου αρέσει το αποτέλεσμα,
1: σου δίνει.
2: Με αυτή τη λογική, ανέβασες και εσύ μια φωτογραφία που είναι φτιαγμένη από AI.
3: Γιατί πήρες τη δουλειά από έναν σκητσογράφο.
0: Ποια φωτογραφία είναι
2: αυτή? Αυτή
3: που είναι ένα σκίτσο σου.
0: Ποιο σκίτσο, παιδί μου?
2: Αυτό
0: το.
2: Ναι, AI είναι αυτό.
0: Τι σημασία έχει αυτό το πράγμα?
3: Με πλήρωση του σκητσογράφου.
0: Τι εννοείς ότι
3: κάτσε, Γρηγόρη,
2: είναι παντού.
3: Είναι παντού. Είναι παντού. Οπότε, από τη στιγμή λοιπόν που το δεχόμαστε να μπει στη ζωή μας το AI.
0: Πού να ξέρω όμως ότι είναι AI και δεν είναι από σκητσογράφο αυτό που
2: λέμε? Δεν
3: είναι από σκητσογράφο. Θα φαινόταν η διαφορά.
2: Όπως δείχνουμε στην τηλεόραση και βιντεάκια που φτιάχναμε με τον Νίκο και με σένα και με τον Διονύση που ήταν AI.
0: Άρα,
3: λοιπόν, εγώ αυτό για να
2: αποκλείει τη δουλειά κάποιου μοντέλου.
3: Για να ολοκληρώσω ότι από τη στιγμή που έχουμε δεχτεί να μπει στη ζωή μας το AI και από τη στιγμή που το αποτέλεσμα μου αρέσει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μάλιστα.
0: Άρα το δεχόμαστε.
1: Μιλώντας όμως για τη μουσική, ναι, και τις τέχνες γενικότερα, που θα επηρεάσει και την τηλεόραση αυτό και όλες.
0: Εννοείται.
2: Μα ήδη έχει επηρεάσει κινηματογράφο, σεναριογράφου, σκηνοθεσία, τα πάντα.
1: Θα έρθει στιγμή που στην Ελλάδα θα ανοίξει το ρεξ του χρόνου, ξέρω λέω ένα όνομα ενός γνωστού μαγαζιού, που θα είναι ο Νότης Φακιανάκης ολόγραμμα. Έτσι θα κλείνει το πρόγραμμα ο Στέλιος Καζαντζίδης. Θα ξεκινάει στο πρώτο πρόγραμμα του Τζον Τραβόλτα. Θα κάνει με ένα πέρασμα και μαντούρα και θα είναι ολογράμματα.
0: Συμφωνώ.
1: Και θέλω να δω αν θα είναι γεμάτο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο αυτό το μαγαζί.
3: Φυσικά και θα είναι γεμάτο.
0: Άρα λοιπόν, η συζήτηση που κάνουμε είναι.
2: Να πω ουσιαστικά κάτι. Όταν είχαμε πάει το 19, στο Las Vegas, πάνω σε αυτό που λέει ο Γιώργος, είδαμε σε ολόγραμμα το Michael Jackson.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα έχει κυρία αντίδραση εκεί.
2: Μα χώρευε.
1: Αυτό
2: που είδαμε
1: εμείς
2: δεν ήταν κανονικό σοου. Και ήταν γεμάτο το θέατρο.
1: Θα πετάς ψηφιακά λουλούδια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα πίνουν όλοι Virgin
0: Mojito. Νίκο, επειδή δεν μιλάς εσύ. Άρα, δεχόμαστε πλέον ότι θα παίζουμε στην εκπομπή τραγούδια από AI?
3: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλήθεια στο λέω. Αν μου αρέσει το αποτέλεσμα. Αν μου αρέσει το αποτέλεσμα.
0: Αν δουλεύει με τη μουσική, ήδη έχει πρόβλημα.
3: Εντάξει, έχουν και εκείνοι το χώρο τους. Δεν είναι ότι
2: εγώ
3: όσο αποκλείσαμε.
2: Όπως βγαίνει.
1: Η μουσική τελείωσε εδώ και πολλά χρόνια.
2: Θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να το πήγε κάποια τραγουδίστρια.
0: Γιατί Νίκο, πάρα πολλοί ειδικοί άνθρωποι του τραγουδιού, δηλαδή μουσικοσυνθέτες και όλα αυτά, καταλαβαίνουν σε ένα δευτερόλεπτο αν είναι AI ή όχι.
1: Κάναμε πολύ εύκολη τη μουσική για πολύ κόσμο. Έγινε πολύ εύκολο πλέον.
0: Δηλαδή,
1: δεν μας νοιάζει, ρε παιδί μου, ούτε το πώς θα είναι. Το βλέπα από παλιά στα στούντιο. Ούτε η άρθρωση του τραγουδιστή, ούτε το παίξιμο των καλλιτεχνών. Άρχισε να γίνεται όλο ψηφιακό. Πατούσες ένα κουμπί και αφαιρούσες τους κρουστούς, τους ντράμερ. Τα πάντα γίνανε πάρα πολύ εύκολα. Με το πάτημα ενός κουμπιού αφαιρέθηκε η ψυχούλα από τη μουσική. Αυτό το πράγμα που ακούω για μένα δεν έχει ψυχούλα.
0: Δεν έχει ψυχούλα γιατί ξέρεις ότι είναι
1: AI. Είναι μια εύκολη μελωδία.
2: Οι καλλιτέχνες που πάνε στα στούντιο και γράφουν δεν τα περνάνε μετά από τεχνική επεξεργασία. συνεργασία. Από το tune δεν τα περνάνε για να ακούγεται άρτη.
3: Άρα, άμα ακούσει καλλιτέχνη στο studio να τρέχονται κάπως έτσι και το αποτέλεσμα να βγαίνει άρτη.
0: Να μιλήσουμε. Άρα, νιώθετε ότι είμαστε ανίκανοι σαν ανθρώπινο γένος να αντισταθούμε έστω σε 10 πράγματα, αν λέγαμε ότι στις τέχνες.
3: Μα δεν είναι άδικο να πεις θα αντισταθώ στα 2 και δεν θα αντισταθώ στα 3.
0: Θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Αυτό το λέω. Ας πούμε κάτι σούπερ μάρκετ τώρα μου είπανε ότι δεν έχουν ταμεία.
2: Ναι.
0: Και ότι πηγαίνεις και το κάνεις ηλεκτρονικά. Και μεγάλα καταστήματα ρούχων. Και λέω εγώ, βέβαια σαν Ελλάδα δεν περιμένω πολλά από εμάς δυστυχώς, γιατί σου είπα, μιλάνε τάχα για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Αφού υπάρχει ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ τόσο μεγάλη, γιατί δεν αντισταθήκαμε να μην αγοράσουμε τα προϊόντα τα ακριβά? Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Και αν θέλετε να κάνουμε και μια πολύ σοβαρή συζήτηση, έτσι, γιατί ψυχαγωγική εκπομπή είμαστε, ξέρετε ότι αποφεύγουμε τα σοβαρά για δικούς μας λόγους, αλλά να μιλήσουμε πολύ σοβαρά. Γιατί δεν σταματάτε να παίρνετε αυτά τα πράγματα που σας φαίνονται πολύ ακριβά? Γιατί δεν είπαμε όλοι μαζί, σταματήστε να παίρνετε αυτό το απορρυπαντικό, σταματήστε να παίρνετε αυτό το αναψυκτικό. Σταματήστε να παίρνετε αυτό το ψωμί, αυτό το έτσι, γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν θα το πάρει κανείς ένα μήνα. Και θα δείτε σε ένα μήνα πόσο θα πέσουν όλα. Όλα θα πέφτανε. Και μην μου πείτε, και τι θα πάρουμε, Γρηγόρη? Αχ, το παιδί μου δεν γίνεται, μόνο αυτό τρώει. Αχ, ο άντρας μου δεν γίνεται. Άμα δεν φάει αυτό το βράδυ, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Όλες αυτές οι ανόητες απαντήσεις που μας κάνουν βέβαια πάρα πολλές φορές να μην μπορούμε να σταθούμε όλοι μαζί μαζικά και να ρίξουμε ακόμα και τις τιμές. Άνετα τις ρίχναμε τις τιμές. Σε ένα μήνα θα ήταν η πιο, πώς το λένε, χώρα με τις λιγότερες τιμές. Γιατί είμαστε και 10 εκατομμύρια, δεν είμαστε 80, ούτε 130, ούτε 150 που είναι άλλες χώρες. 10 εκατομμύρια είμαστε. Θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Αλλά δεν έχουμε τη μάθη έτσι. Άρα λοιπόν λέω, η αντίσταση είναι παντού. Από ένα σούπερ μάρκετ. Γιατί μην πας ποτέ. Ποτέ μην πάει κανένα στο ταμείο που είναι ηλεκτρονικό. Μην πας ποτέ στο ταμείο που πηγαίνεις τα ρούχα και τα πληρώνεις μόνος σου. Ποτέ. Θα περιμένεις στο ταμείο που θα είναι η κυρία. Για να δείξεις στον κάθε επιχειρηματία ότι εμείς αγόρι μου δεν το επικροτούμε αυτό, διότι θα χαθούν θέσεις εργασίας. Το έκανε ποτέ κανένας? Δεν το έκανε. Άρα, ό,τι και να γίνει στο μέλλον, εμείς το κάναμε. Δεν καταφέραμε να αντισταθούμε. Και ενώ μπορούσαμε.
4: Πάμε σε μέλη και φόβαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απεργέ.
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
12: Ποτέ.
11: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση.
5: Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
12: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγείται ασφαλιστικά, ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Σφαίρα 96,6.

0: κάνουν ντους μπιντζέ και τοπική χαλάρωση. Φιλάρα, αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει και απορροφητήρα να πούμε. Είναι κατευθείαν από την Ιαπωνία κινέζικο, έχει 50 ρουμπίνια. Το φορά στο δεξί χέρι και για κόσμημα. Έλα ρε φιλάρα, μην το κοιτά, χερικό θα κάνει. Μάνα ορφανή και πατέρα ισοβίτη, έχω ψυχικό κάνει.
1: Δεν μου λέτε ρε φίλε, μήπως είναι λαθρέο.
0: Μην το ξαναπείς και δυσφημίζεις το κατάστημα. Έτσι σου είπα, είναι κατευθείαν την αντιπροσωπεία. 3 χρόνια αναστολή έχει. Μαζί με αυτό θα σου δώσω και ένα καπάκι μήλα.
1: Εγγύηση έχει.
0: Σου είπα 3 χρόνια εγγύηση και ένα από μένα 4. Εν τω μεταξύ θα έχω απολυθεί, αλλά δεν πειράζει. Η εγγύηση ισχύει.
1: Δηλαδή δεν χάνει.
0: Όχι ρε φίλε, τι να χάσει, ούτε μια ώρα το λεπτό δεν χάνει. Με αυτό χρόνο μετρήσανε τους Ολυμπιακούς της Αγία Βαρβάρας.
1: Άσε, δεν γουστάρα, δεν θέλω ρολόγια.
0: Δεν θες ρολόι, να σου δώσω αυτό το τραζιστοράκι. Παγκοσμίου συλλήψεως, όλα τα συλλαμβάνει. Έβερτα, Αντριανόπουλο.
1: Κούβελα.
0: Τον Κούβελα προλάβαν και το συλλάβανε άλλοι. Α, το πάρει.
1: Δεν θέλει.
0: Έλα ρε παιδιά, μην κοιτάτε. Κάντε χέρι, κογιά, διαλέξτε.
2: Δεν μου λες, φιλάρα.
0: Έλα.
2: Εκτός από αυτά, τι άλλο έχεις.
0: Έχω κόψει.

0: Ρε, πώς περνάει ο καιρός. 1η Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Κυριολεκτικά, μόλις τέλειωσε το εξάμηνο το πρώτο και μπαίνουμε στο εξάμηνο το δεύτερο του 2026. Αυτό σημαίνει αντίστροφη μέτρηση και για το καλοκαίρι,
1: και για
0: αφού ουσιαστικά και για την πρωτοχρονιά.
2: Κάτσε, ρε, Γρηγόρη μου, περίμενε αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι. Ο δεύτερος μήνας μπήκε σήμερα.
0: Τρεις είναι όλοι και όλοι.
3: Τρεις είναι όλοι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά που σας περιμένει έτσι τους πρωινού από τις 7 η ώρα, αλλά και τώρα λίγο αργότερα. Έτσι κι αλλιώς είναι τόσο μεγάλο το πάρκινγκ που έχει εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Ένα τεράστιο πάρκινγκ το Οπερά για να σταματήσετε να πάρετε τον καφέ σας, να φάτε απίθανα πρωινά που έχουν δημιουργήσει εκεί πέρα τα παιδιά για εσάς και όλα αυτά τα γλυκά, τα viral fruit που γίνεται πραγματικά χαμός, γιατί καταφέρανε να φτιάξουν φάμιλα του εξωτερικού, γιατί από εκεί ξεκίνησε η μόδα και έχουν πάθει όλη πλάκα εκεί με τον Αλέξανδρο και την παρέα του, αλλά και βέβαια άλλα γλυκά που έχει δημιουργήσει μοναδικά.

0: Ρωτήστε τι κάνουν κάθε φορά και τα παγωτά τους που είναι συγκλονιστικά και είναι, φτιάχνονται όλα εκεί μπροστά στα μάτια σας. Θα δείτε ότι το εργαστήριο με το, είναι ένα τζάμι. Ένα τζάμι που φαίνεται και πόσο καθαρό είναι. Θα δείτε την καθαριότητα καταρχάς. Θα σας κάνει, πραγματικά είναι σαν, το έχω ξαναπεί αυτό κάποια στιγμή και όταν είχαμε πάει στον Μπαρμπαλιά μέσα στο εργαστήριο, το έχω ξαναπεί. Το εργαστήριο τους είναι σαν χειρουργείο. Δηλαδή μόλις μπείτε μέσα, κάντε με το κεφάλι σας έτσι και ρωτήστε εδώ φτιάχνονται τα γλυκά. Θα πείτε δεν έχω δει πιο καθαρό πράγμα. Και είναι μπροστά στα μάτια σας, φτιάχνονται όλα. Μια φανταστική ομάδα, ευτυχώς που υπάρχουν ζαχαροπλαστεία σαν το οπερά στην Ελλάδα. Και τιμούν τα γλυκά. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρουμε και τι τρώμε. Εκεί ξέρετε ακριβώς τι τρώτε. Οπερά, πραγματικά πηγαίνετε και μέσα στο καλοκαίρι, φάτε το παγωτό σας και περάστε υπέροχα. 69-36-10-10-22 για την καθημερινή τούρτα που δίνει το οπερά.
1: Λοιπόν, έλα Γιώργο, πες.
2: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή. Πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μια από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Little Plus, φουλάρις και πας.
0: Λοιπόν, να πω και στον Γιώργο τον Εσταθόπουλο εκεί πολλά χαιρετίσματα και πάρα πολλά φιλιά. Είναι ο άνθρωπος που μου έμαθε να βάζω το πιο ωραίο ξύδι στη σαλάτα, το μετόχι. Πραγματικά τον ευχαριστώ, γιατί μέχρι τότε ήμουν μπερδεμένος με ταξίδια, αλλά ανακάλυψα ότι το μετόχι είναι top of the top, πραγματικά, σε ό,τι αφορά. Και επειδή ξέρω τώρα τι λέω, πολλές φορές συνδυάζονται και οι λέξεις, κι όμως μετόχι είναι το ξύδι που ουσιαστικά μου έμαθε και μου άλλαξε. Πραγματικά, παιδιά, σας λέω τη γεύση στη σαλάτα. Να είναι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για αυτή την αλλαγή στη ζωή μου.
3: Λοιπόν, στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός, παιδιά, χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Dextrolite Plus, κορίτσια, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που εφαρμόζεται σε κάθε στιγμή, φυσικά από την ίντερνετ.
1: Και η στίχημα.
0: Κάτσε να σου πω γιατί γέλασες, επειδή είπα top. Κάτσε, όχι, περίμενε, γιατί γέλασες.
1: Ναι, πώς συνδυάζονται οι λέξεις.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα συνδυασμού, γιατί το ξέραμε και το ξύδι αυτό, το top, που χρόνια μεγάλωσε πάρα πολλοί κόσμος και ήταν πραγματικά ένα υπέροχο ξύδι και είναι ένα υπέροχο ξύδι, δεν το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι όταν περνάνε τα χρόνια, ψάχνεις να βρεις και άλλες προτάσεις και άλλα πράγματα. Και ανακάλυψε λοιπόν ότι πραγματικά και κάθε άνθρωπος διαλέγει το ξύδι του και ό,τι αγαπάει και δεν φοβάμαι να παίξουμε τις λέξεις. Ούτε να μιλήσω, αλλά εγώ προσωπικά, όταν ανακάλυψα το μετόχι, μου άλλαξε πραγματικά τη γεύση στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλα ξύδια, ο καθένας έχει το αγαπημένο του και θα υπάρχουν. Αυτό έλειπε να υπάρχει.
1: Έχουν βγει και πολλά παιδιά. Έχουν βγει μπαλσάμικα με γεύση ροδάκινο.
0: Θέλω να πω, ναι, αλλά εδώ το μετόχι έχει και το λευκό και αυτό έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Το μιλόξιδο είναι μια καταπληκτική δουλειά. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας έχει αυτό που αγαπάει, έτσι. Δεν εννοείται. Ο Έκελή μου, αν υπήρχε μόνο ένα προϊόν σε κάθε
1: περίπτωση,
0: δεν θα ήταν και σωστό. Να υπήρχαν μονοπόλια. Εγώ λατρεύω το μετόχι. Είμαι φανατικός.
1: Λοιπόν, και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Παίξε υπεύθυνα 21+. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση.
0: Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Α, και μου λέει και ο φίλος μου Γιώργος ότι είναι το μοναδικό 7 βαθμών ξύδι. 7 βαθμών το μοναδικό. Έτσι, για αυτούς που καταλαβαίνουν για ποιο λόγο το μετόχι είναι τόσο ροξίδι. Και δεν κάνω διαφήμιση τώρα. Τώρα το λέω από την καρδιά μου. Δεν είναι διαφημιστικό αυτό.
1: Σφαίρα Tour, παιδιά, στη Γαλλική Ριβιέρα σας πάμε. Με Manesis Travel μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Σε στέλνουμε σε ένα ονειρικό ταξίδι. Μιλάμε, θα πας στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο των Αρωμάτων, στο Μονακό, στο Σαν Τροπέ, στη Μασαλία.
0: Όχι, θα πας. Η κλήρωση γίνεται τώρα για αυτόν που θα πάει.
1: Τώρα παίρνει την Άντση τηλέφωνο.
0: Τον πρώτο νικητή.
3: Χτυπάει.
1: Το νου σας να πείτε να απαντήσετε Γαλλική Ριβιέρα.
4: Γαλλική Ριβιέρα.
1: Ριβιέρα.
4: Το λέω.
1: Να βοηθήσω τον κόσμο.
3: Δεν απαντάει.
4: Δεν μπορεί.
0: Γιατί δεν μπορεί. Μπορεί να είναι τουαλέτα. Τι δεν μπορεί. Και να ξεχάσει το κινητό στο καναπέ.
1: Και να χάσει τέτοια δωράρα.
0: Εντάξει, θα ξαναπάρουμε άλλη μια φορά τον άνθρωπο.
3: Γυναίκα.
0: Για δύο άτομα.
3: Ναι.
1: Φεύγει 25 Ιουλίου.
0: Έβαλα δύο γκολ και εσύ με τον Εμπαπέ.
4: Τι έχασε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, όλοι τα χάνουν.
5: να πει. Είσαι
6: στράγγελ τώρα αυτό.
1: Κερδίζει 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Αεροπορικά, από και προ το αεροδρόμιο.
0: Παίρνει 150 εκατομμύρια το χρόνο. Παίρνει λεφτά είναι αυτά για να βάζει μια μπάλα.
6: Να χτυπάει το δοκάρι με άδεια του τέρμα, έχει δίκιο.
2: Τα καλύτερα σπίτια, τα καλύτερα αυτοκίνητα.
0: Ξαναπαίρνουμε.
1: Ξαναπαίρνει η Αθανασία.
2: Το καλό.
3: Χτυπάει πάλι.
1: Άντε βρε κοπέλα μου.
0: Δύο εντεκάδες έχει η Γαλλία.
6: Παγάλα.
0: Το είδα, το είδα.
2: Χορεύουνε, χορεύουνε.
0: Θα ήθελα η Ελλάδα να έχει περάσει και να αποκλείσει η Ελλάδα τη Γαλλία. Να έχει αποκλείσει.
1: Κάτσε ρε Γρηγόρη, σας στέλνουν και στη Γαλλική Ριβιέρα, περίμενε.
2: Μας πέραν τα Ραφάλ πίσω. Μην κάνουμε.
1: Έλα, να τις πάμε στον επόμενο.
0: Ρε, γαμωτάς, μην πεις όνομα τώρα. Πάμε στην...
3: Τι να κάνω ρε παιδιά.
0: Τι να κάνεις, αφού δεν το σηκώνει η γυναίκα, τι να κάνω, πάμε στον επόμενο.
1: Μη φωνάζεις.
0: Τι να κάνεις, πάμε στον επόμενο.
2: Παρακαλώ, περάσει τον επόμενο.
1: Νίκο, κλείσ' το τηλέφωνο.
0: Παρακαλώ να περάσει ο επόμενος. Ωραία δώρο που έχασε. Και τώρα να πάρει τι θα της πούμε της γυναίκας.
1: Αλεμπουλέν, τι θα της πούμε.
0: Αλεμπουλέν στα γαλλικά. Θα πω το μόνο που πήρατε από τη Γαλλία. Είναι αλεμπουλέν.
1: Μέχρι να πάρει η Νάνση να σας πω ότι σήμερα το βράδυ σας περιμένω στην Νέα Μάκρη. Έχει λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρη, όλα τα μαγαζιά ανοιχτά, μουσικές, δώρα, εκπλήξεις για μικρούς, για μεγάλους. Εκεί με τον Εμπορικό Σύλλογο Νέας Μάκρης, 7 η ώρα το απόγευμα, σας περιμένω για bye. Να κάνουμε να περάσουμε ώρες.
7: Παρακαλώ.
3: Τι γίνεται, την ευγενία θα ήθελα.
7: Ορίστε.
3: Την ευγενία θα ήθελα.
7: Δεν ξέρω κανένα άτομο τέτοιο.
1: Δεν ξέρει
3: που. Κλείστο.
1: Γεια σας, συγγνώμη.
0: Να σου πει συγγνώμη και πει κλείστο το. Τι κλείστο, πει συγγνώμη, παιδί μου.
3: Αφού πετάχτηκε ο Παναγής.
0: Δεν με τρελάνε, δεν σε πει συγγνώμη.
2: Πετάγησε, μωρέ μου.
6: Γκολ.
2: Ποιο το βάλε.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Χθες παίζανε, τι βλέπει σε επανάληψη.
6: Να.
1: Γρηγόρη, θέλω να πάω να αλλάξω λάστιχα, ε.
3: Μισό λεπτάκι.
1: Όχι, θέλω να αλλάξω λάστιχα, όντως, ρε.
0: Αλήθεια,
1: έχω τρία χρόνια, ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα και ναι. Σήμερα και τις επόμενες μέρες ναι. Θα πάω με το Διονύση σε όλα ναι. Τα καταστήματα οικονόμου.
1: Ναι.
0: Και για μία ωρίτσα σε κάθε κατάστημα.
1: Ναι.
0: Από τώρα μέχρι το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Σε όλα θα πάω.
1: Ναι.
0: Και θα δίνω κάρτες με έκπτωση για τα λάστιχα μέσα τον Ιούλιο.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Όποιος θέλει να αλλάξει λάστιχα, να πάει σε ένα κατάστημα οικονόμου να με βρει.
1: Ναι,
0: και θα του δώσω κάρτα.
1: Με έκπτωση.
3: Χτυπάει, παιδιά.
0: Ναι, θα σου δώσω.
1: Πόσο.
0: Να περάσει από εκεί να μην πει.
1: Να έρθω να σκηνικά από πίσω.
0: Ναι, ρε φίλε. Εκεί να έρθει να βοηθήσει λίγο την κατάσταση.
1: Να έρθω. Τι να κάνω.
0: Ο άλλο βλέπει μαγνητοσκοπημένο παιδί. Σου πω εγώ το σκορ.
2: Δεν θέλω να στο χαλάσω.
1: Το κάνουμε, τη φόρμουλα είναι εγώ. Άμα δεν το προλάβω το...
0: Τι θα γίνει ρε Νάνση σήμερα με αυτό.
3: Εγώ φταίω.
1: Εγώ λέω να ξαναπάρεις την πρώτη.
2: Τι, φύγαν όλοι διακοπές.
1: Να, έλα, ναι.
2: Γεια σας.
8: Παρακαλώ, γεια σας.
3: Ναι, καλημέρα, θα ήθελα τη Ρένα.
8: Ναι, ίδια.
3: Ρένα, καλή σου μέρα. Τηλεφωνώ από το Σφαίρα, από το πρωινό του Σφαίρα. Είμαι η Νάνση Αντωνίου, δίπλα μου είναι ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής και ο Νίκος.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Ρένα.
0: Γεια σου, Ρένα.
3: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Ρένα μου.
8: Ορίστε, ναι.
3: Για ένα διαγωνισμό που έχει στείλει μήνυμα.
8: Ναι.
3: Θέλω να σου πω ότι είχε κληρωθεί άλλος. Είσαι η τρίτη στη σειρά που βγαίνεις.
1: Αλλά.
3: Αλλά πρέπει να μου απαντήσεις σε μια ερώτηση.
1: Για να κερδίσεις το δώρο.
3: Για να κερδίσεις το δώρο.
8: Ωραία.
3: Είσαι έτοιμη να στην κάνω την ερώτηση.
8: Ναι, έτοιμη.
3: Πού σε στέλνει ταξίδι, ο Σφαίρα και το Manesis Travel?
8: Είμαι με τη Γαλλική Ριβιέρα.
1: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ταξίδι.
1: 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο των Αρωμάτων, στο Μονακό, στο Σαν Τροπέ, στη Μασαλία με αεροπορικά εισιτήρια, με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Σφαίρα 102,2 και Manesis Travel. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Όνειρο το ταξίδι σου.
8: Είναι φανταστικό.
1: Ρένα,
3: πριν
1: όνειρο.
3: Πόσο καιρό έχεις στείλει
8: δηλαδή,
3: μήνυμα.
8: Δεν θα το περίμενα, ορίστε.
3: Πριν πόσο καιρό έχεις στείλει μήνυμα.
8: Δεν είναι πάρα πολύ, αν δεν κάνω λάθος, θα σας πω.
3: Ήσουν τυχερή, γιατί η πρώτη δεν απάντησε. Η δεύτερη είχε δώσει λάθος αριθμό. η τρίτη ήσουν εσύ.
8: Υπέροχα, δεν το πιστεύω.
0: Πότε είναι να πάει η γυναίκα, πότε είναι να πάει?
1: 25 Ιουλίου.
0: Α, ετοίμασε βαλίτσες.
1: Ναι, πότε, με ποιον θα πας, πες μας λίγο.
8: Μάλλον με τον σύντροφό μου, αν δεν μπορεί όμως μπορώ να πάρω και την κολλητή μου.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Ωραία, θα περάσει. Τι ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
8: Υπέροχο.
0: Μόνο τα έξοδά σας τα προσωπικά εκεί, τώρα όλα τα άλλα είναι πληρωμένα.
8: Απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμα.
0: Αυτό είναι ο σφαίρα.
1: Αν μπορέσει να πα.
3: Τι ωραία που ξεκίνησε ο μήνα σου.
8: Υπέροχα.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη λίγο. Νίκο, είσαι διευθυντή. Να ρωτήσω λίγο πώ είπαμε την κυρία
1: Πέτρα. Ρένα
0: μου, αν κάτι συμβεί. Το λέω Νίκο γι' αυτό, για να μην πάει το ταξίδι, λέω τζάμπα. Αν κάτι συμβεί και δεν μπορέσει να πάει η γυναίκα, για κάποιους λόγους, ρε παιδί μου, τι γίνεται σε αυτό, πρέπει να ειδοποιήσει για να κάνουμε μια άλλη κλήρωση, να πάει κάποιος άλλος. Λέω.
5: Μπορεί να μην. Να πάνε οι φίλοι.
1: Θα το κάνει δώρο εκείνη.
0: Α, να το δώσει κάπου αλλού.
1: Ναι. Θα πας όμως εσύ από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Ναι.
0: Θα πάει. Ναι, παιδί, γιατί μπορεί να έχει πάρει την άδειά της. Μπορεί να μπορεί 7 μέρες, δεν είναι και δύο.
8: Όχι, μπορώ. Εκπαιδευτικός είμαι, οπότε 25 Ιουλίου είναι
1: πέρα. Τέλεια.
8: Τέλεια. Τέλεια.
0: Από ποια περιοχή μας ακούς?
8: Σας ακούω εγώ online από Χανιά.
0: Από Χανιά.
1: Ωραία.
0: Κρήτη. Φανατική η Κρήτη με το σφαίρα και με το πρωινό, ρε παιδιά. Φοβερό είναι.
1: Καλημέρα μας να πούμε και στο Star FM εκεί στα Χανιά που μας αναμεταδίδει.
0: Ρένα μου, συγχαρητήρια. Ρένα μου, συγχαρητήρια, καλό ταξίδι.
8: Πάρα πολύ.
1: Φιλάκια.
8: Ακόμα δεν το πιστεύω. Καλό μήνα με υγεία.
1: Επίσης, σου μπήκε καλά ο μήνας.
0: Να είναι καλά, Ρένα. Χαρούμενο
1: πάρα. Φιλάκια, Ρένα.
0: Βλέπω τώρα το λικό σκύλο αυτό εδώ στην τηλεόραση που το άφησε η άλλη από τις 10 ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι με κλειστά τα τζάμια μέσα στο αυτοκίνητο, δεμένο. Και όταν πήγαν οι αστυνομικοί να σπάσουν το τζάμι, τους έκανε παρατήρηση. Το σκυλί ήταν πλέον. Είχε 50 βαθμούς, χθες. Είχε θερμοκρασία 50 βαθμούς μέσα. Το σκυλί ήταν λίγο πριν πεθάνει, ανάποδα. Χτυπούσε μόνο τα πόδια του, δεν είχε αισθήσεις. Ναι, αυτό εδώ πέρα το υπέροχο λυκό σκυλί. Και τα έβαλε, λέει, και με τους. Κάτι τέτοιο άκουσα. Δεν ξέρω τώρα τι. Αυτός ο κούκλος εδώ. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να αφήνει τα σκυλάκια μέσα και να
1: φεύγει. Πόσο ηλίθιος μπορείς να είσαι για να το κάνεις αυτό.
3: Δηλαδή, εδώ έχουν αφήσει παιδιά τα σκυλιά.
1: Πόσο ηλίθιος μπορείς να είσαι.
0: Μα κανένα, τι σκυλιά, τίποτα.
3: Θέλω να πω ότι το μυαλό μερικές φορές χαζεύει. Δεν μπορεί να κάνεις τέτοιες βλακίες.
0: Ευτυχώς σώθηκε το σκυλάκι και είναι μια χαρά. Λοιπόν, βάλε λίγο Άρη Μουγκοπέτρο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Άρης ο Μουγκοπέτρος που ξαναγυρίζει, ξαναγυρίζει και μπαίνει σε μια διενέκεια, έκανε δουλειά με το καλό. Η επιστροφή του Άρη έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πρώτο Θεός, θα το παίξουμε την Παρασκευή έτσι ολόκληρο. Come back λέγεται. Και είναι και το βίντεο κλιπ λίγο έτσι. Είναι λίγο γροθιά στο στομάχι στην αρχή, γιατί όπως έχει το χέρι που έχει βάλει το προσθετικό πάνω, το βγάζει. Και με τα δάχτυλα αυτά, μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, με τα δάχτυλα που το έχουν μείνει στο χέρι που είχε το. Που έγινε όλο αυτό
1: που
0: το ακροτηριασμό.
5: Οργώνει όμως,
0: παίζει και παίζει καταπληκτικά.
5: Οργώνει.
0: Άρη μου γλυκέ, καλή επιστροφή.
3: Καλή
0: επιστροφή. Πιστεύω ήδη ο Άρης, οπουδήποτε και να τον καλέσετε, σε οποιοδήποτε πανηγύρι, έχει αυτή τη μαγική ιδιότητα να ξεσκώνει τον κόσμο. Έχει όλη αυτή όλο αυτό το ταπεραμέντο.
1: Ήρεμα, Γιώργο.
0: Όλο αυτό το ταπεραμέντο. Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι του Άρη. Come back λέγεται. Άρη μου, σε ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, ρε φίλε, καλή επιστροφή. Να είναι καταρχάς καλά τα παιδάκια σου, οι άνθρωποι που αγαπάς. Σου συνέβη ό,τι, να είμαστε ειλικρινείς, εγώ το έχω κάνει και συνέντευξη, σου συνέβη ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν οργανοπαίκτη. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αλλά η δύναμή σου, η πίστη στον εαυτό σου και η πίστη στο Θεό που έχεις, να είσαι ξανά. Και όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι θα ήδη αγγίζει την τελειότητα, θα γίνονται υπέροχα πράγματα. Το λέω και εκεί πέρα έξω, ο Άρης ο Μουγκοπέτρος είναι πλέον ξανά στην ευχέρειά σας να τον πάρετε για πανηγύρια, για χαρές μέσα στο καλοκαίρι, να παίξει τα προγράμματά σας, ψάξτε τον, βρείτε τον στο Instagram, καλέστε τον και θα σας κάνει.

0: Καλησπέρα. Πολιτισμό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Σιγά μου ρε Άντζελα.
0: Έτσι. Είναι άνεση τα κάνετε τα έτσι. Γιατί τράγωνα λίγο να είσαι Άντζελα. Έλα ρε σου πέρα καλά.
2: Όπα.
0: Όπα.
1: Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη.
0: Να θέλω να σου πω είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα.

0: είναι αυτό, Ερμαντή.
1: Έλα, έλα, κλείσαμε. Έλα, έλα.
2: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, παρακαλώ. Και
3: τσαντίστηκε, καλέ. Πλάκα κάναμε το θέμα το προηγούμενο.
2: Betabet.gr, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχουμε και την κλήρωση που έπρεπε να κάνουμε για να την κάνουμε την Παρασκευή όμως για το δώρο από την Betabet. Η εταιρεία που τρεις δεκαετίες τώρα κυριολεκτικά βοηθάει όλο τον κόσμο σε ό,τι και να του συμβεί. Από ένα μικρό ατυχηματάκι μέχρι μεγάλα προβλήματα για τη βοήθεια και με ενοικίαση και με πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Ό,τι χρειαστείτε κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο, παιδιά. Σαββατοκύριακα κατά πάντα βοηθούν, είναι εκεί οι άνθρωποι. Έχουν βοηθήσει εκατοντάδες ανθρώπους στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Betabet.gr, αναζητήστε τους, βρείτε τους, ψάξτε τους και ειλικρινά θα πάθετε πλάκα και με τον τρόπο που λειτουργούν και κάνουν ό,τι μπορούν για να σας βοηθήσουν. Ένα μεγάλο δίκτυο σε όλο το νομό Αττικής που βοηθάνε πραγματικά όλο τον κόσμο. Betabet.gr, 6936-1022, ονοματεπώνυμο και Betabet για το δώρο που θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
3: Πιο κοντά, Γιώργο, πιο κοντά.
2: Έχει να πείτε τίποτα άλλο?
3: Όχι.
2: Κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό μετά από τις 10 και αυτό. Θα πείτε ρε τίποτα.
1: Αυτό, γιατί δεν κοιτάς αυτό και κοιτάς εμένα?
2: Εσύ, μόνο εσύ, μόνο εσύ μπορείς, μόνο εσύ.
1: Γιατί μόνο εγώ μπορώ?
2: Γιατί ο Γιώργος και η Νάνης κάνει μια φορά πετάω
0: ότι κάνει κλαρίνο. Με κλαρίνο ρε.
2: Με κλαρίνο θα κλείσουμε. Ναι, εμφανιστή.
0: Καλώς τα παιδιά στην
2: Καρχαρία στα ελληνικά.
1: Αυτός ο Λιάγκας, ρε παιδί μου, λες και ακολουθεί τους Καρχαρίες από πίσω. Μας έχει πεθάνει. Δεν θα μπορούμε να πούμε να κάνουμε μπάνιο στο τέλος.
2: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Ήταν ο Γιώργος Ολιανός.
0: Ήταν ο Παναγιώτης ο Θεοδάτης.
1: Ήταν ο Νικόλας ο Γαλούδης, να πούμε.
2: Και τη Βερίνα μέχρι και τη Μία.
1: Να πούμε και για τον Νίκο, γιατί λέμε μόνο για μας.
2: Ποιο Νίκο?
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Σήμερα το βράδυ,
1: Θεσσαλονίκη, με Ιουλία Καλυμάνη. Βεβαίως.
3: Έλα τα χιλιάρικα να πάνε και να έρχονται. Άμα πάτε στο Καλούδι θα τα πάρει, παιδιά. Μην πάτε στην Ιουλία.
2: Για αυτό θα μας έρθεις αύριο, Νικολάκη. Εντάξει, θα πας.
1: Καλά, εντάξει. Ανάμεσα σε σένα και στην Καλυμάνη προτιμάει Καλυμάνη.
2: Συγγνώμη ένα λεπτό, Νικολάκη μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Συγγνώμη λίγο, ναι, ο καιρός να είναι. Γιατί δεν σηκώνεσαι, αδερφέ μου, έχει 6 ώρα πτήση.
0: Έχει 6 ώρα πτήση.
2: 7 η ώρα θα είσαι εδώ.
0: 5 και 20.
2: Ναι, βέβαια.
0: Τώρα,
2: 7 η ώρα έχει πτήση.
1: Δεν πετάει με το αεροπλάνο.
2: Δεν μπαίνει σε αεροπλάνο. Για τη δουλειά σου μπες, δεν είναι.
3: Εσύ προχθές που ήσουν στη Θεσσαλονίκη,
2: κάνεις λάθος. Με τον 6 ήρθα. Κάνετε μεγάλο λάθος.
3: Δεν ήρθες.
2: Δεν ήρθα γιατί δεν ήμουν καλά. Για να πες μου κάτι άλλο. Είμαι κουρασμένος. Τι ώρα θα τελειώσει το θέατρο και η συμπαράσταση?
0: 12 η ώρα.
2: 4,5 ώρες είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ το πήγαινε.
2: Ναι.
0: Εγώ μην το έχω και το ΕΛΑ.
2: Γιατί?
0: Είσαι νέο παιδί.
1: Γρηγόρη, γυρίσε μας την απορία εσύ.
2: Εγώ θα πληρώσω ταξί. Που μας σε φέρει ταξί.
1: Που μας κουνάς και το δάχτυλο. Εσύ χθες γιατί δεν ήρθες?
2: Χθες δεν ήμουν καλά.
1: Δεν ήσουν καλά εχθές.
3: Μάλιστα.
1: Όχι, για να τα λέμε όλα δηλαδή. Μην κάνουμε διαχωρισμού.
2: Δεν κάνω διαχωρισμού. Δεν ήμουν καλά.
1: Δεν ήσουν καλά. Αύριο δεν θα είναι ο Νίκος. Κοίτα τώρα να δει.
2: Τι έπαιρνε εγώ?
1: Δεν είμαι καλά.
2: Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας.
5: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
11: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σπέρα.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ορολόγο μου.
2: Τι έγινε?
1: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
0: 6 με 10. Πρωινό Σπέρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Θέλετε να έχετε αυτό? Ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται.

0: εμπειρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
11: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
12: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
11: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
12: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
0: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σπέρα.
1: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
2: Χλόη Ειρήνη.
1: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σπέρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
7: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών. Εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
13: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117.
6: Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
6: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.
11: Ευχαριστώ.

0: Ντέμι.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε.
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008 έχει φύγει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
6: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.

0: με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: επιστρέφουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
8: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Φέρι υγρό Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Ανούγει το να διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα.
1: Είναι, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
2: Καλό
3: πιάστηκε. Με ρέγουλε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
9: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
9: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
9: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
9: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
9: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα.
11: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κοντ.
13: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
15: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

Δευτέρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

λίγους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει νεφίλε? Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
2: ναι,
1: στο χέρι του,
2: ναι,
1: και έχει γίνει περοκιάνιο.
3: Ο Μπάμπης πάχινε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: αγάπης που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνο.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
11: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ετέμ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
12: Τάνια.
13: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
12: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
13: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
12: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
13: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
12: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα.
1: Ούζο με κοκακόλα.
0: Ναι.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί χωριό που φαίνεται. Κολαούζο δεν θέλει.
2: Αρχίζαμε.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Στο eFood market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
2: Security.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Σεκιουτηράς. Τι με το ζόρι καλύτερο.
3: Όχι καλέ.
1: Δεν ξέρετε.
0: 6 με
1: 7,
0: 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
16: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
15: Ένα από τα highlights της σεζόν.
16: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
17: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0005.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα Χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές Μαδάρες Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι Γαλοπούλα Βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.

0: Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
0: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
2: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

Καλησπέρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, ήσυχη Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινιντ ήσυχη Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117.
4: Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα.
6: Κουνάβης.
5: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
9: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Όσο θα γυρίζει η γη,
12: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
13: Βασίλη μου,
14: mm-hmm.
13: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
14: Mm-hmm.
13: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
14: Mm-hmm.
13: Τώρα, με τον πόλεμο.
14: Mm-hmm.
13: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
14: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
15: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: Ακούες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγία, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
2: Πού κοιμούνται?
1: Στο μανάβι. Όχι, πού? Στα ντομάτια τους.
3: Είμαι πολύ καλός,
0: είμαι. 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL. Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα. Μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, Τόνι και τον Οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκο Καϊ.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνο.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες, λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά. Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, θα τελειώσει και το παιχνίδι.
0: 6 με 7, 8,
2: 9,
0: 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες...
5: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Η ποιότητα δεν χρειάζεται

0: εγκαταστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
1: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: 96,6.
1: Η Αφροδοσιολογική Εταιρεία.
2: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Αχ, καλό μήνα βρε παιδιά, καλό μήνα, να είμαστε καλά, μόνο αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Και επιμένω σε αυτό που λέω, όλα τα άλλα, όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε. Και να σου πω κάτι, επειδή έχουν ξεκινήσει τώρα όλοι λένε για οτιδήποτε συμβαίνει, φταίει ο ανάδρομος, φταίει το φεγγάρι χτες. Το φεγγάρι χτες που θα σας πω λίγο το σκηνικό το οποίο έζησα όταν ήρθαν να με πάρουν τέλος πάντων από το ξενοδοχείο, μιας και βρίσκομαι στη Ρόδο, σε αυτό το νησί που το αγαπώ πάρα πολύ, και την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος έρχεται και το πρωινό μας εδώ, γιατί όλη την επόμενη εβδομάδα θα βγαίνουν ζωντανά από τη Ρόδο όπως κάνουν κάθε χρόνο. Λοιπόν, όπως κάναμε και όταν ήμουν μαζί τους. Λοιπόν, χτες ήρθα να με πάρουν για να πάω στο μαγαζί στο οποίο έπαιζα μουσική, το οποίο ήταν κάτω στο λιμάνι, στο καινούργιο λιμάνι, και όπως έτσι βγήκα από την παλιά την πόλη και ήταν ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο και όλα τα υπόλοιπα τα σκάφη κάτω στη μαρίνα και το φεγγάρι ανάμεσα από τα κατάρτια και το κρουαζιερόπλοιο, τα κατάρτια ενώ από τα ιστιοπλοϊκά, τα ιστιοφόρα, όλα αυτά, ήταν μια εικόνα που πραγματικά λέω στον άνθρωπο που μας μετέφερε, λέω κάτσε, περίμενε, σε παρακαλώ πολύ. Μου λέει, θες να βγάλεις φωτογραφία, Όχι, δεν θέλω να βγάλω φωτογραφία, βαρέθηκα να τα βγάζω όλα φωτογραφίες. Θέλω λίγο να το κρατήσω αυτό σαν εικόνα μέσα στο μυαλό μου. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο και στάθηκα έτσι 5 λεπτά και λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπω. Από τη μία... η παλιά η πόλη, το κάστρο, αυτά όλα από κάτω, μετά το φεγγάρι, είχε και ωραίο κόσμο, έτσι ωραία ενέργεια, ήταν ωραία βραδιά, φυσούσε και το αεράκι του έτσι, ήτανε τέλεια, εντάξει. Και μετά τέλος πάντων είχα μια συνομιλία με μια φίλη, μου γκρίνιαζε, μετά ένας άλλος φίλος μου πήρε τηλέφωνο ότι πάλι είχε κάτι αναποδιές μες τη νύχτα τώρα όλα αυτά. Λέω, παιδιά, βγείτε έξω να δείτε το φεγγάρι και αφήστε τώρα τα προβλήματα. Εντάξει, προβλήματα πάντα θα υπάρχουν. Μπορεί τώρα λίγο αυτές τις ημέρες, τις επόμενες, να είμαστε κάπως όλοι στην τζίτα. Αλλά θα το βρούμε. Αφού είμαστε καλά και μιλάμε και τα λέμε ο ένας τον άλλον, δεν θα τα λύσουμε. Θα τα λύσουμε τώρα. Καλή διασκέδαση. Love and Rose. Στην παρέα μου, ναι, εννοείται. Στην παρέα μας, στη ζωή μας, στην επιδερμίδα μας, στο πρόσωπο, στο σώμα, παντού. Χρησιμοποιούμε όλα τα προϊόντα της Love and Rose γιατί την αγαπάμε πολύ. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Μπείτε και στο site της Love and Rose να επισκεφτείτε και κάποιο κατάστημα, γιατί πραγματικά είναι μια εμπειρία όλο αυτό, αλήθεια. Σας στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς και εύχομαι καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση μέσα από την καρδιά μου. Καλό μας μήνα.

Αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση, να ξέρετε. Γρανίτα λεμόνι. Και μου φτιάχνει τη διάθεση και η Μαρσό πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, τα ζώδια, επειδή ήδη μου έχετε στείλει και μηνύματα, τα ζώδια τα οποία θα τα φτιάξει ο Ιούλιος, θα τα φτιάξει ενώ, είναι όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, εξαιρούνται οι δίδυμοι, τα λιοντάρια και οι εγώκεροι, που ουσιαστικά τι γίνεται με αυτά τα τρία ζώδια. Θα επηρεαστούν πάρα πολύ και από την ανάδρομη πορεία του Ερμή, εντάξει, αλλά πρόσεξε, με το που θα τελειώσει, δηλαδή εκεί στις 29 Ιουλίου, σε πάω κατευθείαν προς το τέλος, θα αρχίσουν πράγματα, επειδή θα έχετε περάσει δύσκολα μέχρι τότε, θα αρχίσουν να φτιάχνουν τα πράγματα, δηλαδή θα έχουν γίνει τα ξεκαθαρίσματα, και γενικά ο Ιούλιος είναι ένας μήνας ξεκαθαρισμάτων για τους περισσότερους από εμάς. Οτιδήποτε βλέπεις ότι σε έχει ταλαιπωρήσει και σε έχει πιάσει αυτό το ασφυκτικό ότι δεν αντέχω άλλο, δηλαδή μπορεί να είναι η δουλειά σου, μπορεί να είναι μια σχέση, είτε ερωτική, είτε φιλική, είτε επαγγελματική, γενικότερα το λέω, που σε βασάνισε το υπόλοιπο διάστημα που προηγήθηκε, ενώ τώρα θα κάνεις το ξέσπασμα, αλλά αυτό το ξέσπασμα θα είναι για καλό, καταλαβες. Δεν είναι εύκολος μήνας γενικότερα ο Ιούλιος, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, γιατί σκεφτόμαστε ότι έρχονται τα δύσκολα για να ακολουθήσουν τα ωραία. Όταν ξεκινάνε τα ξεκαθαρίσματα, ακόμα κι αν, λέω εγώ τώρα, αυτά γίνονται μέσα από παρεξηγήσεις, από καθυστερήσεις, από προβλήματα επικοινωνιακά, από μηνύματα τα οποία δεν τα έχουμε μεταφέρει σωστά, από συζητήσεις που καταλήγουν μάλλον σε αδιέξοδο, από αποφάσεις που μοιάζουν πιο δύσκολες από ποτέ. Να ξέρεις ότι όλο αυτό το πράγμα είναι γιατί πρέπει και οφείλει ο καθένας από εμάς να έχει στη ζωή του ένα πιο ξεκάθαρο πεδίο, για να μπορεί και να οργανωθεί, για να μπορεί και να ονειρευτεί. Εντάξει, να αναθεωρήσουμε λοιπόν, για να μπορέσουμε να ζήσουμε όπως πρέπει. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Δεν θέλω να βιαστείς να βγάζεις γενικότερα συμπεράσματα, και να ξέρετε ότι θέματα που είχαν μείνει κρυμμένα ή παραμελημένα τώρα θα χτυπήσουν την πόρτα και θα σου πούν: όπα, εδώ, γιατί με έκρυψες, γιατί με παραμέλησες, έλα λίγο να ασχοληθείς μαζί μου, και το πιο σημαντικό, να μην παίρνουμε προσωπικά τα πάντα, ενώ να δώσουμε χώρο λίγο στο διάλογο, εντάξει. Και η ανάγκη που μπορεί να νιώσουμε ότι πρέπει να αναγνωριστούμε, να επιβεβαιωθούμε ότι αξίζουμε και όλο αυτό το πράγμα, μην έχουμε αυτές τις απαιτήσεις, ιδίως αυτό το διάστημα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, συμβαίνει κάτι, πρέπει να επιστρατεύσεις όλο σου το χιούμορ. Αυτό θέλω. Δηλαδή, μη σε πιάνει τρέλα ότι πρέπει να αποδείξω ότι έχεις δίκιο. Σου λέει κάτι κάποιος και βλέπεις ότι δεν συμφωνείς, ότι αυτό που λέει είναι παράλογο και τρελό. Εσύ πες: αλήθεια, ναι, μπορεί και να έχεις δίκιο. Γιατί όχι? Δηλαδή, θέλω να αρχίσεις να σοκάρεις αυτούς που περιμένουν ότι με το που θα σου πούνε κάτι, εσύ θα γίνεις πύραυλος. Αυτό το πράγμα μπορείς να το βάλεις λίγο μες στο μυαλό σου και να πορευτείς γι' αυτό μέχρι να τελειώσει ο Ιούλιος, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα θα υποδεχτώ ένα κορίτσι το οποίο το συνάντησα πρόσφατα και θα το απολαύσετε κι εσείς. Ελπίζω δηλαδή σύντομα που θα προβληθεί και η εκπομπή που κάναμε η παρέα με την Αρία Ελληνίδου. Όχι, ελπίζω, είμαι σίγουρη, γιατί μιλώντας και με τον Μάκη μας, τον σκηνοθέτη, μου λέει: Ράνια, ένα εκπληκτικό επεισόδιο. Εννοείται, παρέα στον Σφαίρα με τη Ρία Ελληνίδου καλεσμένη. Θα είναι αυτό που πρέπει. Και επειδή η Ρία είναι ένα παιδί που έχει πάρα πολύ χιούμορ και γενικά τα αντιμετωπίζει τα περισσότερα τα πράγματα στη ζωή της με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε ότι με επηρέασε πάρα πολύ θετικά όταν συναντηθήκαμε. Και ξέρεις, δεν είναι με τον άλλο να είσαι κολλητός, να είσαι πολύ φίλος ή να είναι ο δικός σου άνθρωπος, αλλά πολλές φορές μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος θα σου πει μία κουβέντα και θα σε βάλει σε μια διαδικασία να πεις: ρε εσύ, κοίτα να δεις που έχει δίκιο. Και τελικά αυτό το δίκιο να αρχίσεις να το επεξεργάζεσαι, ενώ οι δικοί σου οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι σε ξέρουν, σε γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλύτερα γενικά το πώς συμπεριφέρεσαι, το πώς αντιδράς, να μην έχουν καταλάβει τη φάση την οποία βρίσκεσαι. Κατάλαβες? Γι' αυτό σου λέω, έλα να το ρίξουμε και λίγο στην τρελή, γιατί αλλιώς δεν θα βγει. Πάμε για το σαφάρι μας.

παραδόθηκα σε σένα, δεν λογάριασε κανέναν. Κατάλαβες? Τα λέει η Νατάσα. Ξέρεις τι σημαίνει παραδίνομαι? Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να ελέγξω τα πάντα. Αφήνομαι στη ροή, αφήνω τη ζωή να εξελιχθεί και εμπιστεύομαι όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει πιο μαγικό πράγμα. Εντάξει, δεν σου είπα τώρα να αφαιθείς και να μην κάνεις τίποτα, γιατί και αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό σημαίνει ότι βαριέσαι ή ότι τεμπελιάζεις. Όχι. Βέβαια, καμιά φορά αυτό που λέμε τώρα, άλλο το παραδίνομαι, το παραδίνομαι είναι ωραίο πράγμα, και άλλο το παρετούμε. Γιατί το παρετούμε σημαίνει ότι σταματάω να προσπαθώ, επειδή πιστεύω ότι δεν έχει νόημα ή δεν έχω άλλη δύναμη. Το να παραιτηθείς κάποια στιγμή από κάποια πράγματα γιατί πραγματικά δεν έχεις δύναμη και κουράγιο, το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Αλλά το να αφήνεσαι σημαίνει ότι σταματάς να πιέζεις καταστάσεις που δεν αλλάζουν. Ότι δεν προσπαθείς να ελέγξεις τους άλλους. Και τι κάνεις? Ζεις περισσότερο το παρόν. Επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει όσα αισθάνεται, χωρίς καμία αντίσταση. Δεν σημαίνει ότι γίνεσαι παθητικός. Εντάξει. Σημαίνει ότι ότι κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου και μετά τι κάνεις, αφήνεις χώρο για όσα δεν εξαρτώνται από σένα. Η δύναμη δεν είναι πάντα να κρατάς σφιχτά. Μερικές φορές είναι να ξέρεις πότε να αφήσεις. Παραδώσου ρε, παραδώσου σε παρακαλώ τώρα. Δεν το συζητάμε τώρα και να το πιέζουμε. Αφέσου.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Λίγο λιγουλάκι. Αχ, τρελαίνομαι με αυτό το τραγούδι. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Πάρα πολύ μου φτιάχνει τη διάθεση. Και ξέρετε τι άλλο μου φτιάχνει τη διάθεση? Το γεγονός ότι αύριο, Πέμπτη, θα συναντηθούμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος στην Αθήνα, εκεί στον Άλλου, για να περάσουμε εσείς και εγώ και κάποιοι άλλοι αγαπημένοι άνθρωποι που θα έρθουν και θα μας κάνουν τη μεγάλη τιμή να βρεθούν σε αυτό το πάρτι. Εντάξει, να περάσουμε μαγικά. Το καλοκαιρινό πάρτι του Σφαίρα στον Άλλου θα παίξω εγώ μουσική, αλλά θα έχουμε ετοιμάσει πολύ όμορφα πράγματα, και εννοείται ότι θα είναι μαζί μου και ο Πέτρος ο Καράς. Θα δώσουμε ραντεβού εκεί γύρω στις 9. Οπότε άκου να δεις τώρα πώς θα το κάνω. Θα έρθω εδώ έτοιμη, ντυμένη, βαμμένη, όλα τα πάντα. Εντάξει, δεν θα κάνουμε και υπερπαραγωγές, γιατί θα συναντηθούμε νωρίς. Έτσι. Και θέλω να είμαστε, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα έρθουν κατευθείαν μετά από τη δουλειά τους ή από το κατάστημα, θα το κλείσουν. Έχω δεχτεί ήδη μηνύματα. Μου λέει, Ράνια, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα για να σε προλάβουμε. Λέω, εγώ εκεί γύρω στις 9.30 θα ξεκινήσω. Μην μου αγχώνεστε καθόλου. Οπότε έχετε χρόνο. Εντάξει. Άρα μπορείτε να έρθετε κατευθείαν από εκεί που είστε. Ούτως ή άλλως στη θάλασσα δίπλα είμαστε. Χαλαρά, όμορφα. Αν θέλετε λοιπόν να έρθετε και να διεκδικήσετε και διπλή πρόσκληση ή να πάρετε και ένα φίλο, μια φίλη με ποτό, εγώ το μόνο που θα κάνω είναι να σας ζητήσω να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 6936101022. Γράφετε Σφαίρα Πάρτι, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή, ξαναλέω, στο 6936101022. Διπλή πρόσκληση με ποτό για τον Άλλου, στα καλύτερα που έλκονται. Αγαπάτε καταλλήλους, μωρέ. Εμείς όλοι κατάλληλοι είμαστε μεταξύ μας και θα βρεθούμε αύριο εκεί στον Άλλου να περάσουμε

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πώς?
1: Γίνεται δεν μποροπλοιάρχων.
3: Εμένα μου άρεσε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις,
5: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας ποιο είναι αυτό? Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé Frappé. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Frappé χαλαρά.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Αρχίζει!
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
13: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
16: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
15: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
15: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
19: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
20: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
21: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
22: Καλοκαίρι.
2: Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

Αλήθεια τώρα, τι ωραίο τραγούδι αυτό, το αποκλειστικό. Το αποκλειστικό μας για αυτή την εβδομάδα εδώ στον Σφαίρα 102,2 με την Έλληνα Παπαρίζου. Εμείς λέμε μόνο αλήθειες, ακόμα και αν οι αλήθειες είναι σκληρές, αλλά να ξέρεις ότι η αλήθεια, με την αλήθεια μάλλον δεν χάνεις ποτέ. Μπορεί να χάσεις εκείνη την ώρα, αλλά αυτό που έχασες πάνω πει ότι ήταν κάτι ψεύτικο. Επιμένω, υπογράφω και ενισχύω τόσο πολύ αυτή τη στάση απέναντι στη ζωή, γιατί τα ψέματα δημιουργούν μόνο προβλήματα. Αναγκαζόμαστε να πούμε πολλές φορές για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση κάποιον, είτε γιατί ντρεπόμαστε να αποκαλύψουμε την αλήθεια, γιατί αγχωνόμαστε εμείς στεναχωρήσουμε κάποιον άλλον, αλλά στο τέλος και εμείς θα στεναχωρηθούμε, και οι άλλοι θα στεναχωρηθούν, γιατί θα νιώσουν προδοσία, θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε εμάς. Οπότε μόνο προβλήματα φέρουν τα ψέματα. Τελειώσαμε, πάμε για αλήθειες. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Έχω πει πόσες φορές ότι απολαμβάνω το καλοκαίρι, τη μαγεία όλη αυτή του θερινού σινεμά. Για σκέψου λοιπόν τώρα να πας σε ένα θερινό σινεμά και εκεί να απολαύσεις εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Άρα τι κάνουμε? Η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία και όλα αυτά στο Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Ξαναλέω, με δωρεάν είσοδο. Δεν το είπα, το λέω τώρα, αλλά το έχω πει τις προηγούμενες μέρες ότι είναι δωρεάν η είσοδος. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς, γιατί είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει. Φέτος λοιπόν το ArtTech The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά και εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Με δωρεάν είσοδο. Τα λέω διπλά για να τα εμπεδώσουμε, γιατί αν μπεις τώρα και στο cosmote.gr/telecom-roadshow, εκεί θα τα μάθεις όλα. Εντάξει. Να είμαι σίγουρη ότι τα ακούσατε. Γι' αυτό, γιατί έχω καμιά φορά ακούω και με την πρώτη δεν τα πιάνω. Θέλω και δεύτερη φορά για να τα εμπεδώσω. Κατάλαβες? Φεγγάρια χάρτη να κρεμάω στον ουρανό. Γεια σου ρε Αντώνη της καρδιάς μας. Να έρθει μια βροχή. Κρεμάω στον ουρανό. Γεια σου ρε Αντώνη της καρδιάς μας.

0: πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει.
1: Ξέρω εγώ.
2: Πεινασμένος.
0: Όχι.
2: Τι.
0: Σαρκίρα.
3: Σαρκίρα. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε.
8: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα.

0: και με delivery στο τηλέφωνο 2610-314141.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.
10: Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Γιατί πρέπει να ζούμε στον κόσμο το δικό μας? Πρόσεξε τώρα, αυτή η ατάκα μπορεί να έχει δύο πολύ διαφορετικές σημασίες ανάλογα με το πώς το εννοούμε. Εγώ θέλω να πιάσουμε το θετικό, εντάξει, θα σου πω και το άλλο, αλλά το να μην επηρεάζεις υπερβολικά από την αρνητικότητα των άλλων είναι το θετικό. Το να ακολουθείς τις δικές σου αξίες και τα όνειρά σου είναι θετικό. Ζεις τον κόσμο το δικό σου και αυτό είναι, λειτουργεί για καλό σου. Να βρίσκεις χαρά στα απλά πράγματα και να διατηρείς την ηρεμία σου είναι επίσης πάρα πολύ καλό. Από την άλλη, δεν είναι βοηθητικό όταν σημαίνει να αγνοείς την πραγματικότητα, να αποφεύγεις τα προβλήματα αντί να τα αντιμετωπίζεις και να απομακρύνεις από τους ανθρώπους και τις ευθύνες σου. Η πιο, θα το έλεγα τώρα, μάλλον θα το πω, η πιο ισορροπημένη στάση, ξέρεις ποια είναι? Είναι αυτή, να ζεις τον κόσμο το δικό σου, αλλά με τα πόδια σταθερά στη γη. Να προστατεύεις την εσωτερική σου γαλήνη χωρίς να χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι μπορείς να παραμείνεις ο εαυτός σου χωρίς να αφήνεις ό,τι συμβαίνει γύρω σου να καθορίζει τη ζωή σου. Τέλεια. Άνα, γεια σου. Πες τα βρε, Πέτρο μου.

Ποιος μπορεί να μου πει ότι η αγάπη αυτή που ζούμε είναι ένοχη? Κανένας δεν μπορεί να σου πει. Να μην επηρεάζεσαι, να μην αφήνεις κανέναν να κρίνει ή να καθοδηγεί τις δικές σου επιλογές και τις αποφάσεις. Όχι. Ξέρεις μετά τι θα πάθεις, θα το συνειδητοποιήσεις κάποια στιγμή και θα έχεις τόσο πολλά νεύρα με τον εαυτό σου. Θα ξεσπάς σε λάθος ανθρώπους. Γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι καταπιέζουν αυτά που νιώθουν και πάνε με τις οδηγίες των άλλων, έρχεται αυτή η στιγμή, μπορεί να αργήσει, αλλά έρχεται αυτό το ξέσπασμα και μετά, μετά δεν γλιτώνει κανένας και όχι τίποτα άλλο. Μετά ξέρεις τι, ενώ είσαι τόσο καιρό εσύ το καλό το παιδί που δεν αντιδρούσε, μετά αρχίζεις και φαίνεσαι στους άλλους εξωγήινος και δεν θέλω. Δεν θέλω να σε επηρεάζει κανένας. Θέλω να κάνεις αυτό το οποίο θέλω. Αυτό είναι νομίζω το καλύτερο. Να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις εσύ και νιώθεις καλά. Εντάξει, σε παρακαλώ πολύ. Είναι λογικό να επηρεαζόμαστε από τους ανθρώπους που αγαπάμε, από τους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε ή θαυμάζουμε, αλλά μην αφήνεις τη γνώμη των άλλων να καθορίζει την αξία σου. Εντάξει, ακούς τους πάντες, αλλά άφησε μόνο όσα σε εξελίσσουν να μείνουν μέσα σου. Και μην αφήνεις κανένα να σου κλέβει την ηρεμία, γιατί η δύναμή σου βρίσκεται στο να παραμένεις ο εαυτός σου. Είναι απόφασή σου, τα πάντα είναι απόφασή σου. Θα το πει και ο Δήμος τώρα σε λίγο. Αλλά πριν το πει, θέλω εγώ να σου πω για μια απόφαση που πρέπει να πάρεις και θα είναι η σωστή απόφαση. Να επιλέξεις το ΔΕΗ Fiber. Γιατί είμαι 19,90, αν δηλαδή είναι το ποσό το οποίο θα πληρώνεις. Έχεις ΔΕΗ Fiber με 1 Gbps, το οποίο σημαίνει εγγυημένα σταθερή, υψηλή σταθερή ταχύτητα, 1 Gbps, αλλά έχεις και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για να μιλάς απεριόριστα προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνει στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Και ό,τι θέλεις κάνεις στο σπίτι και εσύ και οι όλοι οι υπόλοιποι και δεν ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Ο ένας δουλεύει, ο άλλος βλέπει σειρές, ο άλλος παίζει online, ο άλλος μιλάει στο τηλέφωνο. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. day.gr/fiber και αυτό ήταν. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου. Την Κυριακή θα τον έχουμε στο Κουρσάρο από νωρίς, εκεί γύρω σε 9 η ώρα. Εντάξει, θα γίνει χαμούλης. Αν βρεθείτε εκεί προς το διακοπτούλι μας, θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε να περάσουμε ωραία. Γιατί έτσι να ξεκινήσει το καλοκαίρι, ρε παιδιά, επιτέλους, γιατί δεν αντέχω άλλο. Και επίσης να σας πω ότι πριν την Κυριακή έχουμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη τώρα εννοώ. Αύριο το πάρτι στον άλλου. Μου στέλνετε και μηνύματα στο Viber 693610122, γράφετε σφαίρα πάρτι ονοματεπώνυμο και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις με ποτό για αύριο. Το νου σας, ελάτε να περάσουμε τέλεια παρεούλα. Θα έχω και εκπλήξεις. Ωραίες εκπλήξεις.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Λοιπόν, ένα κλέφτη, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλουσίων. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό. Και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Ξαφνιασμένο κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή. Αλλά μη βλέποντα τίποτα, συνεχίζει τη δουλειά του. Οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες. Εγώ. Μπα, και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο. Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για το Ντόπερμαν.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα.

0: Κρυστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω Vistabet.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Αρχίζει. Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
20: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορικοί προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Ρε τι θα πάθεις αύριο. Αύριο εκεί στον άλλο που θα μαζευτούμε θα γίνει χαμός. Ξέρεις πόσο καιρό από πέρσι ήθελα να κάνουμε αυτό το πάρτι εδώ στην Αθήνα με το Σφαίρα. Αλλά μία το ένα, μία το άλλο, έχω και εγώ τα ταξίδια. Τέλος πάντων, φέτος που τα καταφέραμε, δεν θέλω, δηλαδή πραγματικά θέλω, το ζητάω σαν χάρη ρε παιδάκι, να μου κάνετε το χατήρι. Να έρθετε εκεί και δεν θα χάσετε. Δεν θα χάσετε, θα περάσετε μαγικά. Του τι θα πάθετε, δεν θα το... δεν το φαντάζεστε. Δηλαδή πάει κάπου νου σας, αλλά γιατί θα έχω και εκπλήξεις και αγαπημένα πρόσωπα που θα έρθουν και θα είναι εκεί παρέα μαζί μου. Κατάλαβες. Και αν θέλεις να διεκδικείς διπλή πρόσκληση με ποτό, στείλε μου μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Γράφεις Σφαίρα Πάρτι, ονοματεπώνυμο και η πρόσκληση διπλή γίνεται δική σου με ποτό, ξαναλέω, για αύριο το βράδυ νωρίς, 9:30 εγώ θα έχω ξεκινήσει. Άρα δεν θα ξενυχτήσεις, στο υπόσχομαι εγώ, γιατί καταλαβαίνω ότι η Παρασκευή είναι μέρα δύσκολη. Θα έρθεις και θα περάσουμε τέλεια. Τώρα θα σε αφήσω με τραγούδια της παρέας και εκεί γύρω στις 11 παρακάτι θα επιστρέψω για να πούμε τα υπόλοιπα. Εντάξει. Κάτσε. Περίμενε μισό λεπτό, επειδή θα έχεις χρόνο τώρα, γιατί δεν θέλω να ξεχνιέμαι, και μπορείς λίγο έτσι να τσεκάρεις αυτό το οποίο σου λέω τις τελευταίες μέρες και δεν στο λέω τυχαία. Θέλω να μπεις στο cosmote.gr/telecom roadshow. Εντάξει, εγώ μπήκα προχτές και τα είδα όλα. Είδα τις πόλεις 16 σε σύνολο, όπου θα μπορέσουμε να απολαύσουμε με το Artec The Roadshow της Cosmote Telecom τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες και cinema quiz, αλλά και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μιλάμε τώρα για πολύ ωραία πρωτοβουλία της Cosmote Telecom. Ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. cosmote.gr/telecom roadshow. Θα τα δείτε όλα αναλυτικά για να δείτε πού θα πάτε, γιατί δεν ξέρω από πού μας ακούτε. 16 πόλεις, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη κάλυψη για αυτές τις υπέροχες δράσεις της Cosmote Telecom. Τα λέμε σε λίγο, το νου σας.

Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41. Το έμαθες.

0: άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
1: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Μένει ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκος ημερικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: ατμοσφαίρα.
1: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλώνει και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πιο πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι εδώ, είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύση βότκα. Του λέει, γίνονται και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύση πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανό του. Όχι, του λέει, εσύ τι θε, τι σου λείψε. Έπαινα, μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάκουσε, του λέει. Το δακούνε μπροστά, χράτ. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει. Δεν το πιστεύω. Γίνεται και από πίσω, του λέει ο Κύπρο Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δακούνε. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει. Δεν το πιστεύω, θα τρελαθώ. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελε, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσου μήνε που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινή, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Πάπ, βγάζει ο άλλο ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο νάνο. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο νάνο και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά!
2: Μπράβο, Γιώργο.
1: Το έφαγε απ' την άλλη.
3: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Σφαίρα
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Όπλα, αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει κι αυτοί, να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
11: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: τα ψηλά λόνια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

Καλησπέρα. 96,6.

0: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95 Πάτρα.
8: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design.

0: Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είπα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
9: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
10: Όσο θα γυρίζει η γη,
11: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
12: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
13: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.

σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there!

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com.

Σφαίρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: με την άμμο στα πόδια και τον Σφαίρα στο ραδιόφωνο. Καλοκαίρι. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να χτίσω. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.